0: Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Live. Για τις επόμενες δύο ώρες, παρέα με τον Λιβία Τάτσι, θα περπατήσουμε στα πολυδέδαλα μονοπάτια της Jazz. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Adrian Young μαζί με τον Ali Sahid Mohammed και από το πρώτο τους album project με τον προβοκατόρικο τίτλο Jazz is Dead, παρέα με τους Αποκαλύπτικο, τους Azimuth, τους τρίλους της Tropical Jazz Funk, ακούμε Αποκαλύπτικο.

0: Μπράβο.
1: Ακριβώς, το τραγούδι λέγεται The Bottle, το κλασικό τραγούδι του Jill Scott Heron, εδώ σε μια εκτέλεση ζωντανή από το live Reggae Sans Pass του 1983, παρέα με τους Amnesia Express. Προηγουμένως βέβαια ακούσαμε την Esther Phillips στο Home Is Where Hatred Is, το οποίο ήταν μια σύνθεση του Jill Scott Heron, και αμέσως μετά την Nancy Ames. Με τον Jill Scott Heron και το The Bottle θα φτάσουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, περισσότεροι jazz. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Wes Montgomery. The Way You Look Tonight από το άλμπουμ του Guitar on the Go. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί με περισσότερη jazz.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Jazz Live μέρος τρίτο. Την εισαγωγή έκανε ο Ράντι Ουέστον με ένα από τα καλύτερα δείγματα αφροτζάζ μουσικής, το άλμπουμ του από το 1972, Blue Moses, από που ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Θα συνεχίσουμε στο μονοπάτι που συναντιέται η jazz με την αφρικάνικη μουσική για να συναντήσουμε την Νικόλ Μίτσελ παρέα με το Μπαλακέ Σισοκό από ένα άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε και λέγεται Bamako Chicago Sound System. Η Νικόλ Μίτσελ παίζει φλάουτο και ο Μπαλακέ Σισοκό παίζει το όργανο με το μαγικό ήχο, την κόρα.

Κομπής Jazz Life με μια καυτή αφρικανική γεύση μαγειρεμένη από το σπουδαίο drummer Tony Allen. Home Cooking, το μόνιμο άλμπουμ. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Δάτσης. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
1: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
2: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τριπλέτα κορυφής για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της απόψινης μας εκπομπής Jazz Live. Duke Ellington, Charles Mingus και Max Roach τους ακούσαμε στο Fleurette African από το εκπληκτικό τους άλμπουμ Jungle, Money Jungle του 1963. Για τη συνέχεια στο κλασικό Autumn Leaves ο Chet Baker. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

κλασική σύνδεση του Thelonious Monk, του Walk Bad, σε μια καταπληκτική εκτέλεση με τη φωνή του John Kendricks σε στίχους δικούς του. Αναζητήστε τη στο album Underground του 1968. Για τη συνέχεια η βελούδινη φωνή του Λεπτρόμε με το Ρο Μακντάουελ και τη Μεγάλη Ορχήστρα

Τι ήχος, τι μουσική. Αυτό το άλμπουμ του Errol Garner κυκλοφόρησε πριν από 70 χρόνια, το 1954. Λεγόταν Mambo Moves Garner. Και το κομμάτι, το αριστουργηματικό αυτό κομμάτι, The Old Black Magic. Δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα και την ίδια ώρα και σας απογερετούμε με τον Vince Guaraldi με ένα απόσπασμα από, από το άλμπουμ του που διασκευάζει μουσική από την ταινία Ορφέο Νέγκρο, Σάμπα ντε Ορφέου. Καλό σας βράδυ, ραντεβού αύριο.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Και τότε να αποκαλυφθεί από την αγκότερη αυτό σου η καθολή.

0: Κι άλλο σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα. Να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου. Και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου. Δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Δειλά που πρέπει να πατούμε, εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει, σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

0: Οι λέξεις είναι πονηρές, ποτέ δεν εννοούνε αυτό που λένε τα γράμματα, αυτό που θες να πούνε. Η πίστη, η αφοσίωση, το θάρρος, η πατρίδα.
1: Το Σύνταγμα, η νόμη μας, το γήπεδο, η κερκίδα.
0: Δεν είναι αυτά που λέγονται, είναι ένα πράγμα άλλο.

0: 104 Οάση Δροσιά στα FM.
1: Λακρύ, μα να βασανίζομαι και γνώση να μην έχω.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Ρώστορ μάνι στο παράτι και το φυσούν αόρα τα σπαθιά. Ρώστορ μάνι στο παράτι και το φυσούν αόρα τα σπαθιά. Και τσινιακό τσιμήθηκε βαθιά και δεν τη βλέπει.

Για κακά της είχα κάνω με ένα, να μην ξυπνήσει χρόνους εκατό. Μα για κακά της είχα κάνω με ένα, να μην ξυπνήσει χρόνους εκατό.

οι στιγμές, αγαλμάτων σιωπές, ακροβάτες του χρόνου ρογμές. Κλειστές αγκαλιές, μ' ανοιχτές τις πληγές, είναι μέρες χωρίς Κυριακές. Κλειστές αγκαλιές, μ' ανοιχτές τις πληγές, είναι μέρες χωρίς Κυριακές.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: εδώ σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Μου λείπεις τόσο και κάθε νύχτα που περνάει

0: ωστόσο και κάθε νύχτα που περνάει δεν ξέρω πόσο αυτή η μπόρα μακριά θα μας κρατάει.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλας Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανόλη Νύκταρη. Και τον Κωστή Βλάση.
5: Εγώ με τσι παλιά σχολής και εσείς έτσι καινούργιας.
4: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τοπ. Τεντοτεχνική Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.

στο άσχημο όνειρο. Πες με σιγουριά πως θα φτάσουμε σώοι στην άλλη μεριά. Είπες πως τίποτα δεν θα μπορούσε να μας χωρίσει. Πως θα πετούσαμε πάνω από την πόλη σαν σύννεφα. Μα κάπου χαθήκαμε, στο τέλος η πόλη μας νίκησε. Με κομμένα φτερά, σέρνομαι στα ίδια στενά. Έσβησες, χάθηκες, δεν είσαι πουθενά. Δεν ανοίγω πια το παραθυρό μου. Οι αναμνήσεις μας το λερώνουν. Οι αναμνήσεις μας που φουντώνουν και καταπίνουν τον ήλιο. Τουλάχιστον εκδικηθήκαμε την πόλη. Τη σβήσαμε τον ορίζοντα. Την καταδικάσαμε σε ένα τέλειο το βράδυ που γεννήθηκε.

0: δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ. Απέμεινε μόνο να με τυλίγει το δικό μας σκοτάδι. Κι εμείς θα ξεφτίζαμε. Κι εκεί στην υπόγεια διάβαση που φιληθήκαμε, επαναστατήσαμε μπροστά από τείχους βαμμένους με σπρέι. Επαναστατήσαμε κόντρα σε κούφια συνθήματα. Μα όταν βγήκαμε στην επιφάνεια έβρεχε και το νερό έπνιξε τις ελπίδες μας. Τώρα δεν είσαι πουθενά, βρέχει ακόμα πιο δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ. Απέμεινε μόνο να με τυλίγει.
1: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Παρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8x330ml, 5,48 και 5 έξτρα πόντι. Τον οσαλάτα τράτα 2x160 γραμμάρια, 4,27 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία. Στοιχεία, εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
9: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλιμάκας Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί ψάχνουν εγκλωβισμένους στα συντρίμια, όλα τα συνεργεία και πραγματικά όλο το ενδιαφέρον του πλανήτη είναι προς την συγκεκριμένη χώρα όπου για μία φορά ακόμα πλήττεται από καταστροφικό σεισμό. Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στην Κολομβία μετά το ισχυρό το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 132 νεκρούς και περισσότερους από 570 τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών. Η χώρα είναι βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ η δόνηση που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας χθες 10 Αυγούστου τοπική ώρα στην περιοχή του Τσοκό, σχετική Κολομβία, με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, έκανε το σεισμό να γίνει σε τόσο τεράστια έκταση, προκαλώντας πανικό από την Μπογκοτά ως και τις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής του Καφέ, ενώ η δόνηση έγινε αντιληπτή ακόμα και στο Εκουαδόρ, Παναμά και Βενεζουέλα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή η δύναμη της φύσης είναι ικανή πραγματικά να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πολύ πιο δύσκολα από ό,τι στην ουσία ίσως μπορεί να φαίνονται, αλλά και πάλι με 7,4 Ρίχτερ δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ τι να περιμένεις πραγματικά, γιατί είναι τόσο πολύ η ένταση του ανέμου, τόσο πολύ το ανέμου λέω τον Ρίχτερ, τόσο πολύ η δύναμη της φύσης όπου όταν κουνιέται κάτω από τα πόδια σου δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα και αυτό δημιουργεί και πανικό και στον πανικό επάνω πολλές φορές χάνονται ανθρώπινες ζωές. Καλημέρα σας, καλημέρα μας, είμαστε εδώ, είστε εδώ μαζί μας και σήμερα μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα είναι η μέρα Τρίτη, έχουμε βόλτα σήμερα, πάμε ρέθουμε και μας περιμένει ο Παντελής Πυριδάκης για να τα πούμε σε δύο δόσεις. Τώρα η πρώτη και λίγο μετά στις 8:30 μέχρι και τις 9 και κάτι η δεύτερη, για να μας μεταφέρει λιγάκι την εικόνα από την περιοχή του Ρεθύμνου, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, το κλίμα, την επικαιρότητα και πάνω απ' όλα τις διαθέσεις στο κλείσιμο εν ώψη του 15 Αυγουστού. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλας και σήμερα μαζί για 2 ώρες ολοζώντανα από τους 104,4. Καλημέρα στην κυρία Τρίτη. 11η ημέρα του μήνα Αυγούστου. Μάρτυρος εύπλου του διακόνου, τη μαροδοξία μας. Χρόνια πολλά στον εύπλο. Και στον εύπλο που σήμερα γιορτάζουν. 36 μετά από τις 6 έσκαλε σε μύτη σήμερα ο ήλιος, στα Δύση, 23 μετά από τις 8. Ήδη έχουμε κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Καλώς να ορίσετε, καλώς να περάσει, καλά. Με καλές αναμνήσεις και εικόνες να φύγετε από τον τόπο μας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε με τον καιρό να είναι αυγουστιάτικος καιρός. Μας τα περιέγραψε χθες ο Μιχάλης ο Καραγκατσάνης. Έτσι ακριβώς θα κυλήσει ο καιρός τη βδομάδα τρέχουσα να μας πάει στην Παναγία. 32 βαθμοί στον Άγιο Νικόλαο, ενισχυμένοι άνεμοι, θερμοκρασίες αυγουστιάτικες. Τώρα το πρωί στον Άγιο Νικόλαο είχαμε 25 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα έχουμε 32, υγρασία από 56 μέχρι και 73%. Και οι ρηπές του ανέμου εκεί από 35 χιλιόμετρα μέχρι και 55. Τα κλασικά μποφόρια, τα κλασικά μελτέμια που καμιά φορά φτάνουν και 70 χιλιόμετρα την ώρα. Η δύναμη τους με τα κουνούπια να μην είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ έτσι κινητικά, διότι έχουμε μελτέμια και όπου έχουμε μελτέμι δεν έχουμε κουνούπι. Έχουμε όμως πρόκληση πυρκαγιάς. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα πρέπει να προσέχουμε καμία απολύτως χρήση αντικειμένων που δημιουργούν σπιθύρα στη φύση, καμία εργασία που χρειάζεται φλόγα, φλόγιστρο, καμία κίνηση που δημιουργεί φλόγα. Να έχουμε το νου μας και στην παραμικρή οψία ότι κάτι συμβαίνει και έξω, κατευθείαν τηλέφωνο στο 199 να προλάβουμε πραγματικά τα χειρότερα. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Είμαστε εδώ. Πρέπει να έχουμε όλη την προσωπική ευθύνη, κάτι που επισήμανε χθες κατά την επίσκεψη του Γιάννη Μπλακιωτάκη στην προσωπική υπηρεσία του Αγίου Νικολάου ο διοικητής προσωπικών υπηρεσιών, ο κ. Δημήτρης Καλιωτζής, ότι όλοι έχουμε προσωπική ευθύνη και πρέπει να έχουμε το νου μας. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να κάνουμε εργασίες που έχουν τη χρήση φωτιάς και φλόγιστρου. Καμία απολύτως εργασία. Να έχουμε το νου μας, να είμαστε ιδιαιτέρως πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλημέρα!
Μαζί μας για το πρωινό ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μιλωνάκης. Παντοπολείο Προπολείο, Φετούς Μιλωνάκη, 51 στον Άγιο Νικόλαο, και θα βρούμε όλα τα εκλεκτά σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε για τις ανάγκες του σπιτιού μας και του τραπεζιού μας, όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε για να έχουμε ένα τραπέζι πλούσιο σε όλα του. Παντοπολείο Προπολείο, Φετούς Μιλωνάκη, 51. Και αν είσαι γυναίκα και ψάχνεις εργασία, τότε η γραμματική υποστήριξη στο Μιλωνάκι σε περιμένει να εργαστείς μόνιμα, χειμώνα καλοκαίρι, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα πάρα πολύ αποδοτικό, ξέροντας ότι θα λαμβάνεις όλα όσα δικαιούσε και ακόμα περισσότερα, γιατί ο Μιλωνάκης τους εργάτες του τους προσέχει και τους προσφέρει τα καλύτερότερα. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκη, 51 στον Άγιο Νικόλαο, ψάχνει και οδηγό, γιατί οι παραγγελίες έχουν αυξηθεί, οπότε πρέπει να βλέψουμε όλη την πόλη όλες τις ώρες της ημέρας. Γι' αυτό λοιπόν, αν πιάνει το χέρι σου από τη μόνη, ο Μιλωνάκης περιμένει να ενταχθεί στην ομάδα του. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκη, 51 στον Άγιο Νικόλαο, και από εκεί ξεκινάει η ημέρα μας. Καλημέρα! Είστε εδώ, ακούτε 104,4 από τον Άγιο Νικόλαο στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Οι φίλοι επισκέπτες που ακούνε ραδιόφωνο τοπικό, τους καλωστορίζουμε και τους ευχόμαστε να περάσουν τις ωραιότερες διακοπές της ζωής τους, φεύγοντας με τις καλύτερες εμπειρίες από τη φιλοξενία του τόπου μας και των ανθρώπων του. Καλημέρα! Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 μας ακούτε από τους 104,4 ανατολικά των FM, παγκόσμια www.104fm.gr, ακόμα το πρόγραμμα του σταθμού και μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24 και radio.gr. Είμαστε μαζί ακόμα και μέσα από το Facebook, το Instagram και το TikTok. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε αέρα.

Και σήμερα ταλαιπωρία για το έργο του Βάκ έξω από τον Άγιο Νικόλαο. Θα υπάρχουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Είναι ένα έργο το οποίο από τέλος του Ιουλίου που είχαν πει ότι θα είναι στην κυκλοφορία το κομμάτι από Νεάπολη μέχρι και Άγιο Νικόλαο. Φαίνεται ότι πάμε τέλος του Σεπτέμβρη τώρα, γιατί ανακοίνωση είχαμε χθες ότι τα έργα του βορειοδυτικού άξονα στο κομμάτι Νεάπολη Άγιο Νικόλαο, στο τμήμα δηλαδή των 10,2 χιλιόμετρων, θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο. Καθώς έχουν βγει εκτός σχεδιασμού και προγράμματος κάποιες εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν, οπότε πάμε για τον Σεπτέμβριο να δούμε το πρώτο κομμάτι ύψους 169 εκατομμυρίων ευρώ που κατασκευάζεται από τον Άκτορα ως δημόσιο έργο στην Κρήτη. Και μια διαστημή νέα δεδομένα διαμορφώνονται για το χρονοδοτικό σκέλος του γειτονικού ΣΔΙΤ Χερσόνησος σε Νεάπολη για το έργο υπολοιπολισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ και μήκους 22,5 χιλιόμετρων που υλοποιείται από το σχήμα Γεκτέρνα και Άκτορη. Συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης περιορίζεται κατά 33 εκατομμύρια ευρώ. Όπως και λέμε, αυτή η μείωση στα χρήματα να μην σημαίνει μείωση στην ποιότητα του έργου. Το περιμένουμε πώς και πώς να είναι ο νέος βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, δηλαδή η νέα μας εθνική οδός. Μετά τη Χούντα έχουμε τώρα το ΒΑΚ. Άντε πάλι. Κάτι είναι και αυτό. Το θέμα είναι πότε θα την έχουμε και πόσες αναβολές θα πάρει ακόμα το έργο. Όπως επισημαίνει και σχολιάζει πρωί-πρωί, αν και δεν είναι η μέρα του, ο Γιώργης Τουτουδάτσης.

0: Επίσης, λάξτε να δει, με στέλνεις και εμείς μας στέλνουμε κάθε τέτοι που μας στέλνουν, μας στέλνουν στο Ρέθυμνο. Και αλήθεια, εσύ, αγαπητέ φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια, αν ήθελες να πας μία βόλτα έτσι στο Ρέθυμνο, με τι μεταφορικό μέσο θα πήγαινε στο Ρέθυμνο? Εγώ λέω να πάρω το ελικόπτερό μου σήμερα και να πεταχτώ μέχρι το Ρέθυμνο. Γεια σου, ρε Παντελή Σπυριδάκη.
1: Γεια σου, ελικοπτεράτε, φίλε μου.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Θέλω να μου πείτε τώρα, όσοι ακούτε, είτε από τον Άγιο Νικόλαο, είτε με SMS στο Viber του Θάνου, είτε στα σχόλια, στα social, τις αναρτήσεις που κάνει ο Θάνος, να απαντήσετε από κάτω. Αν οι δικοί σας οι φίλοι, που τους εμπιστεύεστε με τυφλά τα μάτια, δεν σας λένε πρώτη την πληροφορία, τότε ποιοι σας τη λένε, που περίμενα τις διαφημίσεις να βγούμε και ακούω από τη διαφήμιση του Milo Pastry and Bakery για την κοτόπιτα της γιαγιάς, όχι την απλή, τη σκέφτη, την δικαία, την αβάπτιστη, και για την τυρόπιτα της γιαγιάς. Και λέω, γιατί δεν μου τα έχεις πει εμένα αυτά ακόμα, που ξέρεις ότι πεθαίνω για τις πίτες?
0: Γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχεις έρθει ακόμα στον Άγιο Νικόλαο. Να στα προφορικά, χωρίς να σου στείλω τα περάκι με αυτές τις γεύσεις, δεν θα ήταν μαρτύριο?
1: Όταν άκουσα τις πίτες της γιαγιάς στη σειρά, που εγώ ξέρεις ότι τις λατρεύω, φτιάχνω σπανακόπιτα μόνος μου. Τι για να βάζω τριπλάσιο σπανάκι.
0: Το θέμα δεν είναι να το ακούς και να το βλέπεις, θέμα είναι να το τρως και να το απολαμβάνεις. Και αυτό από απόσταση δεν γίνεται, είναι τυραννία.
1: Την κοτόπιτα εκείνη της γιαγιάς την έκανα εικόνα. Βασανίστηκα πρωί ο άνθρωπος.
0: Εικόνα. Λοιπόν, θα έρθεις με ελικόπτερο, με το χτέρι, πώς θα έρθεις?
1: Όπως θέλετε έρχομαι. Προτιμώ το λεωφοριάκι, το ταπεινό, από το νέο εθνικό δρόμο της Κρήτης, όπως τον έλεγε στον ΒΟΑΚ.
0: Τον
1: ΒΟΑΚ.
0: Ακόμα τον είδαμε και ο ΒΟΑΚ τον βαφτίσαμε.
1: Εγώ θα σου έλεγα, προετοιμάσου να πάρει ξανά αναβολή τον επόμενο Σεπτέμβρη, γιατί θα έχουν φύγει κάποια εκατομμυριάκια στις εκλογές και δεν θα υπάρχει, θα έχει στεγνώσει το ταμείο.
0: Αυτά,
1: έτσι στην άκρη του μυαλού σου.
0: Αυτά μην τα λες. Μην τα λες. Αυτά έχει παίρνει φορά του δάσκη και λέει: α, ωραία, αφού συμφωνεί και ο Παντελής μαζί μου, πάει να πει ότι έχουμε δίκιο. Οπότε να τα χώνω συνέχεια.
1: Εδώ πριν λίγο έλεγε, διάβαζε ένα tweet και ήθελα να σου το πω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι αναρτήθηκε και δημοσιεύτηκε, τώρα από τη βιασύνη του το έγραψε έτσι και τον δουλεύουν στο Twitter όλοι, για το πόσο καλά τα καταφέρνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας, στο καλύτερο, λέει, πρακτορείο του πλανήτου, το Forbes. Έγραψε το Forbes για το δικό μας Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το κοροϊδεύουν από κάτω και του λένε όχι απλά του πλανήτου, του συμπάντου ολόκληρου.
0: Του συμπάντου ολόκληρου και του γαλαξιακού του συστήματος ολόκληρου. Εν τω μεταξύ, αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει, επειδή μου, να πιστεύει ότι το εσύ είναι στα καλύτερά του. Δηλαδή, μιλάμε για τόση σχιζοφρένεια, για τόση εκτός πραγματικότητας αντίληψη των πραγμάτων. Μιλάει ακόμα για το καλύτερο σύστημα υγείας όταν τα κενά στα νοσοκομεία είναι τεράστια, όταν αυτό που μου έστειλε το πρωί συμβαίνει και όχι μόνο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, αλλά και παντού κτλ. Και είναι σήμερα Τρίτη, 11 του μήνα Αυγούστου, και κάθε Τρίτη είναι μαζί μας ο Παντελής Σπυριδάκης από το Ρέθυμνο, με όλη την τοπική επικαιρότητα του Ρεθύμνου, από τα αποκαίδια του Ρεθύμνου, ο Παντελής Σπυριδάκης, μετά από αρκετές ημέρες και τις εκείνες πυρκαγιές που έχουν πληγώσει τον τόπο.
1: Ναι. Γίνει και εδώ.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, να το πιάσουμε από εκεί, πώς πάνε τα πράγματα μετά από την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί για μία φορά ακόμα και στα νότια του Ρεθύμνου, ρε Παντελή.
1: Ο κόσμος είναι σε πανικό, δεν περνάει αυτή η ιστορία και κάποιοι έχουν υποστεί και οικονομική καταστροφή. Και αυτό που λένε η πολιτική, ο πρωθυπουργός ο ίδιος και η πρωτοκλασσάτη υπουργή, ότι αφού δεν υπήρξαν πεθαμένοι, που υπήρξαν στη δική μας περίπτωση στο Ρέθυνο, οι εποχικοί πυροσβέστες, και τα σπίτια ξαναφτιάχνονται, δεν ξαναφτιάχνονται τα σπίτια. Ειδικά με τη φορολογία και τα δεδομένα που υπάρχουν και την ακρίβεια που υπάρχει, ούτε καν ένα πιάτο φαΐ δεν μπορεί να ξαναφτιαχθεί με τους συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζονται. Αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, Θάνο, ότι αρχίζοντας τώρα από τα βασικά, το επίδομα, για να μιλήσουμε με αριθμούς για την περίπτωση των πυρόπληκτων, και των νέων επιδομάτων που σε 10 μέρες λένε, έχει προγραμματιστεί από την κυβέρνηση και για το Ρέθυμνο και για τις υπόλοιπες πυροποιημένες περιοχές, να παραδοθούν άμεσα στους ανθρώπους, στις οικογένειες. Το επίδομα για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών φτάνει τα 600 ευρώ. Η ενίσχυση για επισκευές και οικοσκευές φτάνει τα 6.000 ευρώ. Η αποζημίωση για τα κτίρια που επλήγησαν φτάνει το 100%, ενώ το επίδομα ενοικίου θα φτάσει τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων και των μελών της κάθε οικογένειας. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν τις σχετικές αποζημιώσεις σε περίπου 10 ημέρες. Πάμε τώρα στο συγκεκριματικό. Από τις συνολικά 325 αυτοψίες που έγιναν και στο Ρέθυμνο, αλλά και στην Δυτική Αττική, την Βιωτία και την Αργολίδα, 119 κτίρια κατατάχθηκαν στην κατηγορία κίτρινο. Δηλαδή έχουν υποστεί ζημιές και είναι και προσωρινά μη κατοικήσιμα. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, καθώς θεωρούνται επικίνδυνα για χρήση και απαιτούν παρεμβάσεις ή και κατεδάφιση. Και μόλις 88 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα και θεωρήθηκαν ασφαλή για την άμεση επιστροφή των ανήκων.
0: Δεν τα λες και λίγα, ούτε τα λες και μια εικόνα η οποία άμεσα μπορεί να αποκατασταθεί. Θέλει δουλειά πολύ.
1: Θέλει δουλειά
0: και ενδιαφέρον πολύ. Και ενδιαφέρον
1: πολύ. Αυτή η πολιτική ηγεσία κάνει έναν έλεγχο της πληροφορίας, άσε να παραδοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις και να επιληφθούν οι δημοσιογράφοι όλων των κατευθύνσεων για τους πυρόπληκτους που θα βγουν να διαμαρτυρηθούν για το τι έλαβαν ή για το αν αποκλείστηκαν. Για να έχουμε τότε ολόκληρη την εικόνα με δικαιοσύνη, διαφάνεια και αρτιότητα.
0: Όλα αυτά τι ωραία που ακούγονται και τι ωραία που εκλαμβάνονται, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι και 29, είναι 8 και 29, είναι πρωινό Τρίτης, ο μήνας έχει 11, είναι ο Παντελής Πεδεδάκης
1: στον... που είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε φτάσει μαζί το 15 Αύγουστο, που άλλες φορές σου έχω κουνήσει το μαντίλι τέτοιες μέρες.
0: Εντάξει, σε ψάχνα όμως και βγαίναμε και λέγαμε μια καλή μέρα. Δεν έχω παράπονο. Πάντα μου ήσουν εδώ, ακόμα και μέσα στην πισίνα ο μισός και κάπου από την πισίνα ο άλλος μισός. Πάντα ήσουν εδώ. Δεν έχω παράπονο. Απλά φέτος και εσύ εργάζεσαι στο ξενοδοχειακό χώρο. Οπότε βιώνεις τι σημαίνει εργασία και χαρά. Καλοκαιριάτικο, αγαπητέ Παντελή Σπυριδάκη. Και επειδή η ώρα έχει πάει ήδη και μισή, να πάρουμε μία ανάσα, να σε πάρω από το χεράκι και να σε πάω στα Μήλο, να φάρεις την κοτόπιτα της γιαγιάς και ό,τι άλλο θέλεις μαζί με τον πρωινό σου καφέ που το καλαμάκι κοιτάει στα ανατολικά, τα 2,5 παγάκια μαζί με την κανέλα στο σπρέντο, στο εσπρέσο φρέντο ψήλος και το μέτριο γλυκό απολαμβάνεις πίνοντας την πρώτη του γουλιά από τα Μήλο και πάμε παραπέρα στην ημέρα μας για να αποδείξουμε για μία ακόμη φορά το πόσο πολύ σημαντικό είναι να έχουμε ένα κατάστημα επιτρία στην περιοχή και να λέμε την καλημέρα με δύο συλλαβές. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, κατά Αγίου Νικολάου, Μήλο, λέμε καλημέρα στο Μαραμπέλο με δύο συλλαβές. Λίγο αφήνουμε το χρόνο στο Παντελή Σπυριδάκη να πάρει μία ανάσα, να καταγράψει και να βάλει σε μία τάξη όλα όσα έχει να μας πει και να το ανταμώσουμε και πάλι σε 5,5 λεπτά από τώρα. Παντελή Σπυριδάκη άραξε εκεί στην καρέκλα του σκηνοθέτη στο μπαλκόνι του χώρου που μένει στην περιοχή όπου εργάζεσαι εκεί στα παραλιακά του Ρεθύμνου και εμείς επιστρέφουμε ξανά σε λίγα μόλις λεπτάκια. Μην το κουνήσεις, μη βάλεις βατραχοπέδιλα και βουτήξεις, σε παρακαλώ πολύ.
1: Σε περιμένω μετά.
0: Ανήμενέ με.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37. 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλα Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανώλη Νύκταρη. Κωστή Βλάση.
9: Εγώ με τσι παλιά σχολείς και εσείς έτσι καινούργιες.
8: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τοπ. Τεντοτεχνική. Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.
10: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Είναι σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 11, είμαστε στο μήνα Αύγουστο, το μήνα του Θέρου, στο μήνα των διακοπών, στο μήνα όπου η Κρήτη έχει βουλιάξει από επισκέπτες, στο μήνα όπου όλοι αναρτούν διακοπή εργασίας και διακοπές και φεύγουν και πάνε και έρχονται, και εμείς εδώ παραμένουμε πιστοί στο καθημερινό μας καθήκον για τη δική σας ενημέρωση. Και ευτυχώς δεν είμαστε μόνοι, γιατί αλλιώς είχαμε λύσει. Έχουμε πολύ καλούς φίλους συνεργάτες να μας περιμένουν και να είναι εκεί, όπως για παράδειγμα σήμερα είναι μαζί μας προς κάθε Τρίτη ο Παντελής Σπυριδάκης από τα Ρεθεμιώτικα. Παντελή, ακόμα εδώ είσαι, ναι?
1: Δεν πάω πουθενά.
0: Πού να πας? Πρέπει να πάμε καταρχήν από τον Τζόρτζι να πάρουμε το λάσκο για να βρέξουμε τα μπαλκονίσια μας, που και φέτος εκεί θα περάσουμε τις διακοπές μας, σε ένα υπέροχο τοπίο με πολύ ωραίες τιμές, με πολύ καλό μεταφορικό μέσο και με πάρα πολύ έτσι πλήρες πακέτα διακοπών. Τα μπαλκονίσια είναι ιδανικός προορισμός για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα, και με τον Τζόρτζι να μας έχει δώσει τα πιεστικά του για να τα πλύνουμε και να τακτοποιήσουμε, είναι, ρε παιδί μου, χάρμα οφθαλμών τα μπαλκονίσια. Καθόμαστε, αράζουμε και κάνουμε διακοπές. Ακούμε τη θάλασσα από το βάθος ή τη βάζουμε στο ισχύο να παίζει, να κάνεις πλάσα πλούσα, και εμείς βιώνουμε τις καλύτερες διακοπές της ζωής μας, γιατί πάνω απ' όλα έχουμε την υγεία μας. Και αφού έχουμε υγεία, τα έχουμε όλα. Τα υπόλοιπα
1: ακριβώς
0: τα βρίσκουμε στο μανδύο του Τζόρτζι. Τη μηχανήματα εργαλεία σέρβις, πηγαίνω στο 92, προχειρήτω λόγιο Νικολάου, και εκεί βρίσκουμε από μαρκούσια ψηλής πίεσης τα αγαπημένα του τουτουδάκι, μέχρι και ρουλεμάν, μέχρι και φιάλες υγραερίου, μέχρι και εργαλεία και όλα εκείνα τα συνέργα τα οποία θέλει ο επαγγελματίας μπαρμπεκιουρίστας, για να έχει τα πάντα στη φωτιά του τακτοποιημένα και ζεστά και νόστιμα. Βέβαια τώρα το καλοκαιράκι με τις πυρκαγιές έχουμε τεράστια προσοχή, δεν ανάβουμε κάρβουνα, παιδιά, παρά μόνο σε χώρο που είναι απόλυτα ελεγμένος και με ένα κουβά νερό πάντα δίπλα μας για την κακιά τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν προσεχούμε, αλλά ακόμα και προσοφητήρες θα βρούμε και στον Τζόρτζι ασφαλώς, γιατί εκεί τα βρίσκουμε όλα έτσι και αλλιώς. Μάνολη Τζόρτζι με καλοκαιρινό ωράριο 7 με 4 και πλέον ο χρόνος ανήκει στον Παντελή Σπυριδάκη από το Ρέθυμνο να μας ενημερώσει για τα νέα του Ρεθύμνου, την τοπική επικαιρότητα και το τι ακριβώς συμβαίνει. Αγαπητέ Παντελή Σπυριδάκη,
1: ο χρόνος είναι ένα πολύ υποκειμενικό πράγμα και δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει παρέα,
0: έτσι,
1: η συνύπαρξη.
0: Έτσι.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό άρωμα και ατμόσφαιρα που δεν καταλαβαίνεις πότε μιλάμε σοβαρά και πότε χαλαρώνουμε και παίρνουμε μια ανάσα.
0: Είναι...
1: γιατί γίνεται όλο αυτούσιο.
0: Είναι ένα θέμα αυτό τώρα, το πότε μιλάμε σοβαρά και το πότε όχι, γιατί πρέπει κάποιες μήνες να πείσουμε ότι ακούγεται

0: Είναι και αυτή υπάρχει. Είναι άλλο είδη χαλόβεργα που είναι δίχαλη, ναι. Και άλλη χαλόβεργα που είναι αυτή που τσούζει.
1: Α, τσούζει χαλόβεργα.
0: Ήθανο. Λοιπόν, μην τρώμε χρόνο.
1: Okay.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό που λέγαμε πριν λίγο. Θα στο ανέφερε ο Θάνος. Είναι της τελευταίας στιγμής μια μαρτυρία από τα social media μιας εργαζόμενης από το νοσοκομείο Ερεπτύμνου. Mm-hmm. Θα μεταφέρω λίγο αυτό που έζησε η ίδια και το καταθέτει δημόσια, κατηγορώντας την εγκατάλειψη των δομών στο νοσοκομείο Ερεθύμνου. Η ίδια λοιπόν αναφέρει, είναι θυμωμένη, μα πάμε πολύ απογοητευμένη, με την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο μας, σε ένα χώρο που υπηρέτησα και σεβάστηκα 27 χρόνια.
1: Μα και την ίδια εργαζόμενη δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Και ξέρει τα πράγματα, λέει, τα μέσα. Ωραία.
0: Αφηγείται μια ιστορία που έζησε χθες για την ακρίβεια με την εγγονή της 8 χρονών που προήλθε στα επίγοντα με χτύπημα στο πόδι το μεσημέρι της 9ης Αυγούστου. Η διάγνωση που έγινε από χειρούργο ειδικευμένο δεν γνωρίζω, χωρίς ακτινογραφία, χωρίς ορθοπαιδική εκτίμηση, μια και ήταν στο χειρουργείο, ήταν θλάση, μια τοποθέτηση επιδέσμου και στο καλό. Για να φτάσουμε στην επόμενη μέρα να απευθυνθούμε σε ιδιώτη ορθοπαιδικό και το παιδί να έχει σπάσει το κόκαλο σε 3 σημεία και να έχει τραυματιστεί σοβαρά το οστό που σχετίζεται με την ανάπτυξη. Και ρωτώ, αγαπητοί μου επιστήμονες, πού σας φταίει η κυβέρνηση, η κόπωση, η εκάστοτε διοίκηση και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να παίζετε με τις ζωές των ανθρώπων. Καταλήγει.
1: Άντε τώρα τι να πρωτοαπαντήσεις. Άντε να δω τι θα πρωτοαπαντήσεις.
0: Είναι αυτό που λέγαμε. Αυτό το λέμε σαν πληροφορία στα ρεπορτάζ όλο αυτό τον καιρό. Αλλά όταν το βλέπεις να αποτυπώνεται σαν πραγματικότητα με τρυφερές φοιτητικές ηλικίες, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δεν ήταν μια θεωρία. Είναι, να το, ζωντανό περιστατικό και πόσα άλλα ζωντανά περιστατικά υπάρχουν που δεν φτάνουν στα αυτιά μας γιατί δεν θέλουν οι άνθρωποι ή δεν έχουν τη διάθεση ή την υπομονή να τα μοιραστούν.
1: Σωστά. Πάρα πολύ σωστά και είναι ένα ακόμα σημάδι που σε πονάει, ρε παιδί μου, γιατί πραγματικά αγανακτής μετά όλα όσα συμβαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία την ίδια ώρα που ο υπουργός λέει ότι έχουμε το καλύτερο εσύ ever.
0: Αχ, με γαργαλάει η γλώσσα μου, άσε με σήμερα.
1: Άστα, πάμε σιγά σιγά στο 15, πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί και όσο δυνατόν πιο έτσι ήρεμοι και κατανυχτικοί. Πάσχα του καλοκαιριού πλησιάζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου πω ότι μιας και είμαστε στο καλοκαίρι όπως λες, χθες Κυριακή, εδώ πέρα έγινε χαμός. Γιατί...
1: Πού είναι το εδώ πέρα.
0: Εδώ πέρα είναι η κεντρική παραλία του Ρεθύμνου. Ναι. Όχι μία, όχι δύο, 10 διασώσεις από ναυαγοσώστη μέσα σε 45 λεπτά.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Όχι μία, όχι δύο, όχι πέντε, 10 διασώσεις μόνο μέσα σε διάστημα 45 λεπτών. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή, Θάνο, φίλες και φίλοι από τον Άγιο Νικόλαο και οι υπόλοιποι μας ακούτε από τις πλατφόρμες Live24 και τα ρέστα.
1: Και Radio.gr, ναι, και Facebook και Instagram και TikTok, να τα λέμε και αυτά. Παντού είμαστε.
0: Με συμπληρώνεις, ρε μεγάλε.
1: Βέβαια, είναι δυνατόν.
0: Είσαι ο μόνος που ταιριάζω.
1: Εσύ παίρνεις ανάσα, εγώ τη βγάζω.
0: Λοιπόν, εκεί υπάρχουν επικίνδυνα ρέματα και 10 άτομα αψηφώντας τις προειδοποιήσεις και τις κηρύχθηκες των ναυαγοσωστών μπήκαν μέσα. Οι ναυαγοσώστες έσπευσαν να τους προσεγγίσουν επειδή είχε ανέμους χθες, ακόμα και με jet ski, κουλούρες και σχοινιά προκειμένου να τις οδηγήσουν πίσω στα πιο έξω που ήταν η ζώνη ασφαλείας γιατί τους είχε παρασύρει το ρέμα και είχαν μπει μέσα και κινδύνευαν. 10 άτομα, 10 διασώσεις.
1: Μα αφού αυτή η περιοχή είναι συγκεκριμένη και πάντα έχει έτσι ρεύματα και είναι επικίνδυνη στο κολύμπι.
0: Όταν είχε απαγορευτικό και μπήκανε παρά τις
1: κόκκινες σημαίες, φαντάζομαι, ναι, και μπήκανε.
0: Παρά τις καθοδηγήσεις των
1: Τώρα τα θέλω ψινώσεις νομίζω και η ταλαιπωρία των ανθρώπων για να τους βγάλουν όξο.
0: Δεν τους αφήνεις 10 ψυχές εκεί πέρα.
1: Ασφαλώς, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: και τέλος καλό, όλα καλά. Επέσαν όλοι.
0: Καλό, ναι, όλα καλά. Ωραία. Ευτυχώς. Τώρα, συμπληρώνουμε μια ανησυχία για το φετινό καλοκαίρι και το διάστημα που έρχεται τώρα. Την είχαμε πει πριν λίγες εβδομάδες, το ακούστε συχνά από τους Ρεθινιώτες και στην δισογραφία του Ρεθίνου, να πρωταγωνιστεί, επειδή είναι και το διάστημα που

0: Τώρα έχουν έρθει οι πρώτοι γονείς να ψάχνουν για σπίτι για τα παιδιά τους που έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο, κολλώντας από δίπλα και τη μεγάλη ανησυχία με δήλωση του Δημάρχου στις πολύ λίγες θέσεις που δηλώσανε φέτος τα θύματα του Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο, γίνεται μεγάλη κουβέντα για το στεγαστικό στο Ρέθυμνο. Γιατί η μέση...
1: Παντού το πρόβλημα αυτό, παντού.
0: Εδώ είναι πάρα πολύ, και με το να έχουν μειωθεί οι φοιτητές που δήλωσαν τη σχολή και να έχει κλειδωνιστεί όλη η τοπική κοινωνία, κάποιος θα πρέπει να κάνει κάτι και όχι να το κουβεντιάζουμε ακόμα και να το κάνουμε ρεπορτάζ. Έχουν εκλεγεί δήμοι, περιφέρειες, επιτροπές, έχουν βουλευτές. Θα πρέπει κάποιος να προλάβει την υποβάθμιση ή την οικονομική ασφυξία που θα αρχίσουν οι γονείς να αποφασίζουν να μην θέλουν τα παιδιά. Και τότε, συγγνώμη τώρα για την αργό γλώσσα, θα πούμε το Δεσπότη Παναγιώτη, αλλά το ήταν αργά. Εδώ καταγράφεται λοιπόν ενίκιο στα 14 τετραγωνικά μέτρα και 25 μέχρι 500 ευρώ. Σε γκαρσονιέρες μικρές του Ρεθύμνου είναι στάνταρ το 350-500 ευρώ το μήνα. Ενώ μεγαλύτερες κατοικίες, αν είναι διάρρηκες και κατοικούν δύο φοιτητές, φτάνουν μέχρι τα 700 και τα 800 ευρώ. Και επειδή αυτό το διάστημα έχουν έρθει γονείς εδώ, βλέπουν υγρασίες, βλέπουν μούχλα, βλέπουν κακοσυντηρημένες γκαρσονιέρες, αλλά ενίκια στο Θεό, απλησίαστα, πραγματικά σκέφτονται να αξίζει τον κόπο να στείλουν τελικά το παιδί να σπουδάσει. Γιατί στον αντίποδα, Θάνο, οι γονείς αυτοί αναγκάζονται, που είναι και άνθρωποι που μας ακούνε, και δικοί μας γονείς και φίλοι γονείς, φίλοι μας, που περιορίζουν βασικές δαπάνες ή επιλέγουν τα παιδιά τους να εργαστούν ή να στηριχθούν σε συγγενικά πρόσωπα για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να μείνει το παιδί με αυτό το ενίκιο. Να πούμε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει στο Ρέθυμνο οργανωμένες κατοικίες 139 δίκλινα και 4 δωμάτια προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Αλλά,
1: κάτι είναι και αυτό. Είναι κάτι από το τίποτα.
0: Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά επειδή φέτος είχαμε αυτή την πρώτη κατάσταση με την ανησυχία για τις δηλωμένες σχολές, μαζί με το ακριβό ενίκιο, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εφησυχάζουμε.
1: Σίγουρα όχι, σίγουρα όχι. Να βάλουμε
0: να σου κλείσω με κάτι ευχάριστο.
1: Πριν μου κλείσεις, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και τα συγχαρητήρια στην ομάδα καθαριότητας του Δήμου του Αγίου Νικολάου, γιατί είναι ήδη οι εργαζόμενοι στην πλατεία Βερντέν στην Νεάπολη, όπου βιώσαμε ένα υπέροχο φεστιβάλ πλατείας φέτος Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μαζί με την πίστη τους και την προσήλωσή τους στο καθήκον, και πλένουν την πλατεία Βερντέν, την καθαρίζουν για να φύγουν ό,τι έχουν απομείνει από τα σκουπίδια, να είναι όλοι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα καλά, γιατί αυτή την περίοδο με τόσες πολλές εκδηλώσεις, τόσες πολλές εργασίες, τόσες πολλές δράσεις, δεν το βάζουν κάτω και νυχθημερών είναι εκεί έξω για να είναι ο τόπος καθαρός. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι από τη μία να σεβαστούμε και να παραδεχτούμε τη δυσκολία στην εργασία τους, και από την άλλη να τους βοηθήσουμε, κάνοντας και εμείς την προσπάθειά μας για λιγότερα απορρίμματα εκεί έξω.
0: Ακριβώς. Και να τους δείχνουμε. Ξέρετε, είναι σημαντικό, γιατί έχω διαπιστώσει και εδώ στο Ρέθυμνο το παράπονο που έχουν, ότι έναν δικηγόρο, έναν γιατρό ή έναν δάσκαλο που βγαίνει στον δρόμο, οι γονείς ή οι εργαζόμενοι θα σταματήσουν να του δώσουν το χέρι, να το χαιρετήσουν, να τους δείξουν σεβασμό. Τους εργαζόμενους της καθαριότητας που τραβάνε τέτοιο λούκι αλλά δεν βγάζουν άχνα και είναι κύριοι στα καθήκοντά τους και παραδίδουν μια καθαρή πόλη, δεν έχει σταματήσει ποτέ κάποιος ή να τους κορνάρει ή να τους δώσει ένα μπουκάλι παγωμένο νερό τώρα το μεσημέρι ή να τους σφίξει το χέρι και να τους πει ένα ευχαριστώ ή να πάνε με το παιδί τους και να τους πούν τον βλέπεις. Αυτός είναι ο άνθρωπος που πρέπει να σεβόμαστε.
1: Έτσι, έτσι. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
0: Γιατί το έχουμε κόψει αυτό το συνήθειο και καλό είναι να το επαναφέρουμε, γιατί ο δείκτης πολιτισμού μιας τοπικής κοινωνίας, πόλης, σχολείου, πανεπιστημίου είναι ακριβώς εκεί. Στο αν σέβεσαι τον άνθρωπο που φροντίζει να παραμένεις καθαρός.
1: Λοιπόν, πάμε το χρόνο λίγο πίσω. Εγώ νηπιαγωγείο. Μένουμε, ναι, μένουμε στα.
0: Για και 53 το πιάνει.
1: Δεν πειράζει. Μένουμε στα ΣΟΑ του Άργους Οριστικών. Εκεί υπηρετεί ο πατέρας μου στο στρατό. Άργος Οριστικών, Καστοριά, Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, το μπαλκονάκι στα ΣΟΑ. Τα ΣΟΑ είναι στρατιωτικές οικίες αξιωματικών, όπου μένουν πολυκατοικίες αξιωματικοί κατά τόπους των στρατοπέδων που υπάρχουν. Μένουμε
0: όπως στο.
1: Ναι, η μειόροφος ήταν, το μπαλκονάκι μας ήταν ακριβώς το λίγο πιο πάνω από το ύψος του δρόμου. Και κάθε πρωί περνούσε το προγραμματοφόρο και έδινε η μητέρα μου από τον κάδο τσακούλες από τον μπαλκόνι στους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Και εγώ ουρά στη μάνα μου κάθε πρωί να βγω στο μπαλκόνι, να μιλήσω με τους εργάτες καθαριότητα, να τους πω καλημέρα και να λέω σε όλο τον κόσμο ότι εγώ θα γίνω σκουπιδιάρης. Γιατί μου αρέσει να πηγαίνω βόλτες με το σκουπιδιάρικο. Δηλαδή από μικρός είχα μία τάση σεβασμού και αναγνώριση του έργου των εργαζόμενων στην καθαριότητα και ακόμα μέχρι τώρα του σέβομαι και αναγνωρίζω την προσπάθεια και τη δουλειά την οποία κάνουν καθημερινά σε κάθε σπιθαμί του τόπου όπου και αν εργάζονται.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πήρα λαβία από σένα γιατί είχα κάνει πέρυσι και πρόπερσι ένα ρεπορτάζ. Μου είχαν προτείνει τον αντιδήμαρχο καθαριότητας και λέω ο αντιδήμαρχος βγαίνει πάρα πολλές φορές. Για τα Χριστούγεννα ήθελαμε να κάνουμε ένα άρθρο. Είχα κάνει με έναν εργαζόμενο, δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Και λέω θα προτιμούσαμε κάποιον ο οποίος είναι στο σκάδους και συγκεντρώνει τα σκουπίδια. Και τότε είχαν γίνει τόσες αναδημοσιεύσεις. Γιατί είχε μιλήσει ο συγκεκριμένος που τον ξέρει όλη η πόλη. Και τους είχε πάρει πολύ πρωτότυπο.
1: Μπράβο.
0: Και ο τίτλος του άρθρου είναι «Ας πούμε σήμερα να ευχαριστώ στον Γρηγόρη», δανειζόμενα όνομα.
1: Ναι, τέλεια. Μπράβο σε όλους τους Γρηγόρηδες και τις Γρηγορίες όλη της Ελλάδας. Και εδώ ένας φίλος μου γράφει «Από αυτό που θες να γίνεις μικρός δεν διαφέρει τίποτα αυτό που έχει γίνει σήμερα».
0: Το ίδιο παραγωγικά είναι και τα δύο.
1: Έτσι ακριβώς. Και χρήσιμα.
0: Ελεύθερη φύση και δυνατά μυαλά.
1: Αν τα κάνεις σωστά, είναι χρήσιμα. Ναι. Έτσι, σωστά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: πάρα πολύ καλά.
0: Έγινε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ, το 11ο για την ακρίβεια, την Παρασκευή που μας πέρασε. Θα το έχετε ακούσει, θεωρείται ένα από τα πιο κορυφαία στο Μιλοπόταμο, η Γη Μιλοποτάμου, η 11η. Πάρα πολλοί κόσμος, φάνω, φίλες και φίλοι. Για τρεις μέρες η καρδιά του Μιλοποτάμου είχε παραγωγούς, κτηνοτρόπους, επιχειρήσεις, εκθέτες, χειροτέχνες, δημιουργούς, πολιτιστικούς συλλόγους που παρουσίασαν προϊόντα και γεύσεις. Ήταν εκεί η κυρία Λιονή, ο κύριος Χνάρης, ο βουλευτής του Πασόκ Νομού Ρεθύμνης, ο αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας ο Μιχάλης Βάμπουκας, ο πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε εμάς ο Κωνσταντίνος Πανουδάκης, πολύ και ο αντιπεριφερειάρχης μεταφορών ο κύριος Σαρής. Και μαζί με τον Δήμαρχο Μιλοποτάμου, τον κύριο Κλάδο, είδαν εκεί όλα όσα έχουν να κάνουν με τα μιλοποταμίτικα προϊόντα και τη στήριξη των παραγωγών και των κτηνοτρόφων. Η πρώτη βραδιά κορυφώθηκε με τη δυναμική εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου. Και η δεύτερη μέρα τη σκυτάλη έλαβε η ίδια Δάμου. Όλα αυτά αποζημίωσαν τον κόσμο που πήγε.
1: Δυνατά ονόματα. Δυνατά ονόματα.
0: Ναι, δύναμη, κουμπάρο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Δώσ' το λαό μπουζούκι και τσιφετελιά. Αυτά θέλει ο λαός.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε λίγα λεπτά. Και έχουμε δύο κίνητρα. Πρώτα απ' όλα σήμερα θα σε βάλω να κάνουμε το countdown. Αντίστροφη μέτρηση, τα πέντε καλύτερα φαγητά.
1: Ναι.
0: Ελεκτράς.
1: Όχι. Σου δίνω τον παλαιμό, τον ρυθμό.
0: Δύο πράγματα θέλουμε με αυτή τη ζέστη. Ένα χωριό για δύο λόγους. Πρώτον, για να έχει πρασινάδα, δέντρα, να χωθούμε κάτω μέσα στην λάβα του μεσημεριού, να έχει δροσιά. Και δεύτερον, γιατί στην ταβέρνα της πόλης δεν θα βρεις τις πρώτες ύλες που έχουν στο χωριό. Το δικό τους το κρέας, το δικό τους το λάδι, το δικό τους το τυρί που το φτιάχνουν, να κόβουν την ντομάτα από το ποστάνι τους. Και μια τέτοια περίπτωση, Θάνο, φίλες και φίλοι, είναι η ταβέρνα του Μινά στο Γαράζο.
1: Έτσι, γιατί αν δεν πας στο Μινά, πού θα πας?
0: Ναι φίλε μου, γιατί σου λέει εκεί Θάνο, μόλις 10 τραπεζάκια στην καταπράσινη δροσερή αυλή που έχει η Ελένη Ζωπιάκη, σερβίρει την παλιά καλή μαγειρευτή κουζίνα του Ρεθέμνος.
1: Έτσι.
0: Λαδερά με κρέας, ωραίοι συνδυασμοί, σαλάτες από το δικό του στο μποστάνι με βλήτα και φρέσκο τυρί, και πολύ και πληθωρικά ντορμαδάκια. Α, και πληθωρικά ντορμαδάκια είναι σαν να είναι τρία, όχι όπως είναι τα πίτσουλα τα μικρά που σου φέρνουν στις άλλες ταβέρνες. Τους ασκορδουλάκους, και αν αγαπάτε με την πυρίτα ή το κρασάκι σας το λευκό να έχει και τουρσί που τραβιέται, φτιάχνει ειδικά τουρσιά η κυρία Ελένη.
1: Μπράβο, μπράβο κυρία Ελένη μας.
0: Κάτω από τις μουριές λοιπόν σε αυτά τα τραπεζάκια θα πούμε τα πέντε hot υπερφαγητάρες που πρέπει πάση θυσία να δοκιμάσετε.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ναι, και θα μου πεις και από τα πέντε είναι το αγαπημένος.
1: Γιατί αν τα φάμε το χειμώνα θα πειράζει.
0: Όχι. Καθόλου.
1: Στο λέω από τώρα. Αγαπημένα μου είναι και τα πέντε. Χωρίς να ξέρω τι θα πεις, και τα πέντε είναι αγαπημένα.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε για το νούμερο πέντε.
1: Και δεν πάμε.
0: Από κάτω προς τα πάνω.
1: Από κάτω προς τα πάνω. Από δεξιά προς τα αριστερά, από μέσα προς τα έξω. Λέμε νούμερο πέντε και το φαγητό είναι.
0: Ζουμερά χορτοπιτάκια. Γιατί μέσα. Είναι ζουμερά, εξήγησέ μου, ξέρεις.
1: Για πες.
0: Γιατί μέσα τους βάζει και λίγη ντόπια μυλοποτινική μυζήθρα και κατά το ψήσιμο αυτή λιώνει και αγκαλιάζει η μυζήθρα τα χορταράκια και γίνεται όλα λαχταριστά και πεντανόστιμα. Γιατί γελάς.
1: Στέλνει...
0: Θα πάμε στο νούμερο 4.
1: Να πάμε. Στέλνει μήνυμα, στέλνει μήνυμα φίλος ακροατής. Εμείς κάνουμε περπάτημα και ακούμε 104,4 για γυμναστική και ο Σπυριδάκης μας ανοίγει την όρεξη και μας κάνει άνω-κάτω. Ρέση Γιώργο, 15 Αύγουστος πάει. Κόψε λίγο το περπάτημα, αργότερα ξανά. Ας το Σπυριδάκη να τα πει και να τα χώσει. Άλλωστε, σου δίνει και ένα κίνητρο για το λόγο για τον οποίο περπατάς. Να, τι πρέπει να χάσεις για να περπατάς ακόμα πιο γρήγορα. Πάμε νούμερο 4 και είναι το φαγητό με το όνομα.
0: Βλήτα. Δικά του, αφρά τα τρυφερά, κρυμμένη ντομάτα και σκόρδο. Και από δίπλα στην ακρούλα τον γλιτώνενε και φτεδάκια αφράτα με τριμμένο ντάκο παξιμάδι μέσα στη ζύμη.
1: Ωραία, αυτά να τα ακούει ο Άδωνης με τις κλίσεις που κάνει στην πιατώνα, στην άκρη του πιατώνα άνανε τα βλήτα. Και τα λεπέτα, Νούμερο 3 πιάτο του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι, πάει Παντελής Σπυριδάκης. Και
0: υπερφαγητάρα, έχει μια μαρινάρα που τους μαρινάδα που φτιάχνει, δεν ξέρω, είναι λάδι, δεν το λέει εκεί η κυρία Ελένη. Τα παϊδάκια τους θεωρούνται το μεγάλο hit. Πρέπει να το δοκιμάσετε, ψήνονται με συγκεκριμένο τρόπο, έχει και μια μαρινάδα που τους βάζει και βγαίνει ένα πράγμα που είναι λουκούμι το παϊδάκι. Σου λέει γλύβει στο κόκαλο και δεν θέλει να το αφήσει.
1: Σταματάμε στο νούμερο 3. Είναι τα πάντα όλα το νούμερο. Τι άλλο θα μπορεί να είναι πιο νόσιμο τα παϊδάκια. Τι άλλο μπορεί να είναι πιο νόσιμο τα παϊδάκια.
0: Συμφωνάω μαζί σου.
1: Αλλά πάμε και στο νούμερο 2 λοιπόν. Νούμερο 2 πιάτο του καλοκαιριού από την κυρία Ελένη και τον κύριο Παντελή είναι.
0: Τσιγαριαστό αλλά το μερακλίδικο. Δικό του κρέα και χρυμπαρένιο μυλοποταμίτικο λάδι βόλικο που βάζουν πάνω. Και το τσιγαριαστό όπως μόνο στο γαράζο ξέρουν να το φτιάχνουν. Δεν το ανακατεύεις μέχρι να γίνει. Να πάει το κρέας.
1: Ρε φίλε, αυτή τη σάλτσα του τσιγαριαστού που είναι πορτοκαλο, κίτρινο, μπέζ, αβουσιάδικο, φεγγάρι, άμμος, παραλία και χρώμα του αστερία. Πώς το βγάζουν αυτό το χρώμα στη σάλτσα του τσιγαριαστού, πώς γίνεται.
0: Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι είναι το πράσινο του λαδιού. Και σίγουρα βγάζει και το ζωμό του το κρέας αυτό το καφέ και ενώνεται και βγαίνει αυτό το πεντανόστιμο το πράσινο καφέ εδώ
1: ναι καφετί
0: θέλεις να βουτήξεις μέσα το ψωμάκι να το πει κι άλλο
1: τη φραντζόλα ολόκληρη και... τι ψωμάκι τη φραντζόλα ολόκληρη
0: ναι,
1: φίλε σατανάς πρωί
0: και το πρώτο θα αρέσει πάρα πολύ
1: είναι
0: δεν το βρίσκεις πουθενά
1: είναι νηστίσιμο ενόψη σαρακοστής του καλοκαιριού
0: μπορεί να αφαιρέσει το κρέας.
1: Εντάξει. Νούμερο 1 λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πιάτο του καλοκαιριού από την κυρία Ελένη και τον κύριο Παντελή Σπυριδάκη από το Ρέθυμνο για φέτος το καλοκαίρι 2026, Αύγουστος, 11η του μηνός, είναι.
0: Είναι το ρυφάκι, το μωρό με το τρυφερό του το κρεατάκι, μαγειρεμένο στην κατσαρόλα με τρυφερά αμπελογλάσταρα και μάραθα. Δυναμώνει την αρχή το ρυφάκι στην κατσαρόλα για να πάρει την πράσινη να χοχλάσει, να αρχίσει να γίνεται και μετά την κατεβάζει στη μέση τη φωτιά μας, είπε η κυρία Ζωπιάκη και βάζει τα αμπελοβλάσταρα είναι από τα ντολμαδάκια, δεν πετάνε το κοτσανάκι κάτω, το όρθιο, το πράσινο. Αυτό τα τρυφερά το κρατάνε. κάποιες παλιές νοικοκυρές της Κρήτης και το μαγειρεύουν σαν πρώτη ύλη χόρτων σε κάποια κρέατα, σε κάποια παλιά φαγητά. Μαζί με τα μάραθα που τα αρωματίζει, βράζουν αυτά όλα μαζί, μελώνουνε και μαζί με το κρέας γίνεται μια εμπειρία, ένα πράγμα πάνω, να λες γιατί δεν το είχα φάει ποτέ μέχρι τώρα.
1: Αχ ρε φίλε, τι περνάμε, και με συγχωρεύτριες, τι να πω τώρα, τι να πω και τι να πρωταφήσω. Τέλος πάντων, ήταν ο απολαυστικός Παντελής Πυριδάκης με τα 5 καλύτερα πιάτα στο κλείσμα της κομπής μας σήμερα για το καλοκαίρι από την κυρία Ελένη. Πώς την είπες την κυρία Ελένη, την
0: Ζωπιάκη?
1: Να την έχει ο Θεός καλά, να τα φτιάχνει αυτά τα πιάτα και να τα τρώει ο κόσμος και να περνάει ευχάριστα και να βιώνει την εμπειρία αυτή της καλοκαιριάτικης κριτικής γαστρονομίας που δεν υπάρχει πουθενά άλλου, ρε φίλε, στον κόσμο. Δεν υπάρχει.
0: Ναι,
1: σαν την καλοκαιρινή γαστρονομία της Κρήτης δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Πουθενά άλλου. Τα έχουμε όλα πλούσια, γευστικότατα, γεμάτα βιταμίνες, γεμάτα θρεπτικές ουσίες, γεμάτα.
0: Με τα καλύτερα.
1: Να το πω τώρα, περπατάει ο Μανουσάκης, δεν θέλω να το πληγώσω κι άλλο. Γεμάτα θερμίδες, Μανουσάκη, αλλά δεν πειράζει, θα τις βγάλουμε, θα περπατήσουμε, θα πάμε μέχρι την Ελούντα να φύγουν οι θερμίδες, αλλά θα έχουν κρατήσει τη γεύση.
0: Τι θερμίδες ουσιαστικά.
1: Τι είναι?
0: Το κίνητρο του περπατηματός.
1: Έτσι.
0: Τι θα κάψουν αν περπατάνε χωρίς θερμίδες?
1: Αυτό ακριβώς. Φάει για να περπατήσει. Αν περπατάς χωρίς να ξεφάει, θα πάει τζάμπα το περπάτημα. Λοιπόν, Παντελή Σπυριδάκη, να σε έχει ο Θεός καλά. Καλό 15 Αύγουστο να περάσει με υγεία, φρόνηση, κατάνοιξη και πίστη σε ό,τι θεωρείς εσύ καλύτερο για τη ζωή σου. Και θα τα πούμε πιο πιθανά την άλλη εβδομάδα, λέω, να μην κάνω εκπομπή.
0: Να μην κάνουμε, να κάτσουμε λίγο να ράξουμε.
1: Ναι, θα τα πούμε ξανά 25 του μήνα Αυγούστου.
0: Για την παρτούλα μας. Απλά θέλω να μου μαυρίσεις λίγο παραπάνω ότι η Ρία είναι κάτασπρη, σαν το γάλα.
1: Η Ρία είναι κάτασπρη.
0: Ναι. Είδε τη φωτογραφία σας.
1: Το μακιγιάζ δεν φταίει, το μακιγιάζ.
0: Αφού είναι τα χεράκια του, είναι κάτασπρα, δεν πάτε για μπάνιο?
1: Πώς δεν πάμε? Μαύροι είμαστε και οι δύο.
0: Εσύ είσαι πιο σοκολατένιος.
1: Κοκκινοπός. Επειδή είμαι στη μηχανή πάνω όλη μέρα γι' αυτό.
0: Εκτός αν βάζει δυνατό αντιλιακό για να προσέξει.
1: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Παίζει ρόλο αυτό.
1: Γι' αυτό το κάνει. Το κάνει και αυτό. Το κάνει και αυτό. Παντελής Πυριδάκη, καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλό 15 Αύγουστο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και να είμαστε καλά όλες και όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την παρουσία σου στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ωρα καλή. Bye bye, Παντελής Πυριδάκη. Αποχαιρετούμε τον Παντελής Πυριδάκη και τον ευχαριστούμε για μία ακόμα τρίτη που ήταν μαζί μας. Και εμείς πάμε τώρα εδώ να δώσουμε συμβουλή σε σένα τον επαγγελματία που έχει πάει 9 και 6 ήδη. Άιντε, ο χρόνος έχει πάει σήμερα. Να μην πω πώς πάρα, δεν πειράζει. Ήταν τρίτη και το αξίζει κάθε τρίτη. Το ρολόι να το ξεχνάμε. Οπότε έχουμε εδώ την Universal HR Service, η οποία δίνει λύσεις στους επαγγελματίες που είναι εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Έρχονται εργαζόμενοι οι οποίοι είναι επιστημονικά και επαγγελματικά γνώστες του επαγγέλματος που πρόκειται να κάνουν, είτε είναι εστίαση, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι κατασκευές, είτε είναι πρωτογενής τομέας, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Οι εργαζόμενοι θα έρθουν σπουδαγμένοι και γνώστες της εργασίας που θα ακολουθήσουν εδώ στην περιοχή μας όταν έρθουν με το καλό. Οπότε κανένα μα κανένα άγχος σε ό,τι έχει να κάνει με την αυθαρκιά του στον χώρο της εργασίας. Είναι όλα τακτοποιημένα. Η Universal HR Service αναλαμβάνει όλο το κομμάτι του φακέλου και κανένα άγχος, καμία στεναχώρια, καμία ανησυχία, καμία απολύτως προβληματική κατάσταση για την κάλυψη των αναγκών σας. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα είστε με το καλό έτοιμοι, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 6947-4208-37 και το Universal HR Service τα καλύπτει όλα για όλους. Universal HR Service 6947-4208-37 και έχετε σίγουρο το αποτέλεσμα για να έχετε το συνεργαζόμενο που χρειάζεται στον χώρο εργασίας σας. Η ώρα έχει πάει ήδη και 7. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις των 9 και επανερχόμαστε αμέσως μετά με την υπόλοιπη θεματολογία της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: Την καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ, στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
3: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίνια.
4: Μετά από τις 9, 11 του μήνα Αυγούστου, σήμερα ημέρα Τρίτη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχετε καταλάβει ότι η ροζοκομπή σήμερα έχει πάρει λιγάκι τα παραπέρα της, γιατί ήταν πραγματικά αχόρταγος ο Παντελής Πυριδάκης και μας παρουσίασε και εκείνα τα 5 καλύτερα πιάτα για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, που ήταν πραγματικά το ένα καλύτερο από το άλλο. Μας βέβαια και με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα, τα θέματα από το Ρέθινο και άλλα και άλλα και άλλα πολλά, τα οποία θίξαμε και σήμερα στην προσπάθεια που κάνουμε κάθε Τρίτη να γεφυρώσουμε τους δύο νομούς, Ελαστείου και Ρεθύμνου. Καλημέρα! Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, δηλαδή ο κρεοπόλης πόλης είναι εδώ. Ένας κρεοπόλης ο οποίος δεν είναι απλά ένας κρεοπόλης, ρε παιδί μου. Σκέφτεται και τον άνθρωπο, σκέφτεται και τα παιδιά, σκέφτεται και τις ανάγκες που έχει το Make a Wish Ελλάς. Δηλαδή, πώς το κάνει αυτό, με αγορά 20 ευρώ, τα 2 ευρώ πάνω στο Make a Wish. Με αγορά 40 ευρώ, 4 ευρώ στο Make a Wish. Με αγορά 60 ευρώ, 6 ευρώ στο Make a Wish. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται όχι μόνο τη δική του τσέπη και το κέρδος, αλλά από το κέρδος που θα βγάλει τώρα τις ημέρες του 15 Αυγούστου να πάνε τα χρήματα στο Make a Wish. Οπότε, για τις αγορές σας μέχρι και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κρεοπόλης Πόλης δίνει ένα ποσό στο Make a Wish με αγορές 20 ευρώ 2, 40 ευρώ 4, 60 ευρώ 6 και ούτω καθεξής. Κάθε 20 ευρώ, 2 ευρώ πάνε στο Make a Wish. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος για να πείσει και να αποδείξει ότι νοιάζεται για τον άνθρωπο. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Ο επαγγελματίας πραγματικά έχει τα πάντα. Άρεση ποιότητα, μεγάλη μεγάλη ποικιλία και καλή καρδιά. Ειδικά αυτή η καρδιά, ρε παιδί μου, ειδικά αυτή η καρδιά την κόβεις κομμάτια και την κάνεις σερπαντίνα να τη χαρεί όλος ο κόσμος. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Παλαιό 13, συνεχώς το μουσείο αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία της παραγγελίας κάντε τώρα για να προλάβεις το 15 Αύγουστο 2841-022-142. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Η προσωπική υπηρεσία επισκέφθηκε χθες ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε τα θέματα, τις προτεραιότητες, τα κενά, τις ελλείψεις και όλα εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν ώστε ο νομός να είναι καθόλου μα καθόλου πλήρης ό,τι αφορά την πυρασφάλεια και ό,τι αφορά τα κενά τα οποία υπάρχουν στην προσωπική υπηρεσία. Άκουσε με πολύ μεγάλη προσοχή τον διοικητή των προσωπικών υπηρεσιών του νομού Λαστιού, τον κύριο Δημήτρη Καλιωτζή, και συνέχεια μίλησε στους δημοσιογράφους. Δύο ήμασταν όπως πάντα, δεν υπάρχουν άλλα μέσα έτσι κι αλλιώς στην περιοχή για να καλύψουν την επικαιρότητα για τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν στην επίσκεψη του χθες στην προσωπική υπηρεσία του Αγίου Νικολάου και είπε συγκεκριμένα.
5: Ήθελα σήμερα με την επίσκεψή μου στην πυροσβεστική υπηρεσία του Αγίου Νικολάου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, τις άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος που κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες και στην περιοχή μας συνέδραμαν έτσι ώστε να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες αλλά και το δασικό και φυσικό πλούτο της περιοχής μας. Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες κατάφεραν με επιτυχία και ανταπεξήλθαν σε πολύ πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα που με τη συνδρομή, θέλω να τονίσω, και με τις τοπικές αυτοδιοίκησης, των εθελοντών, αλλά και των απλών πολιτών, κατάφεραν και περιόρισαν σε πολύ σημαντικό βαθμό και τελικά υπήρχε κατάσβεση όλων των πυρκαγιών, οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Λασίθι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει βεβαίως κανένας εφησυχασμός. Η κλιματική κρίση απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Είναι επίσης γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη ενίσχυση της πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα με την απόκτηση νέων εναέριων και χερσαίων μέσων. Βλέπουμε και εδώ τα νέα επιβατικά οχήματα τα οποία ενισχύουν τις υπηρεσίες του Λασιθιού και αναμένεται και το επόμενο χρονικό διάστημα να ενισχυθεί το Λασίθι και με νέα πυροσβεστικά οχήματα. Υπάρχει ενίσχυση σε προσωπικό, αναμένεται από την προκήρυξη για την πρόσληψη εθελοντών, μάλλον πυροσβεστών επιθετεί να ενισχυθεί ο νομός μας με 15 επιπλέον στελέχη. Αυτός ο διαγωνισμός είναι ήδη σε εξέλιξη και βέβαια με τη νέα πλέον δομή και οργάνωση του πυροσβεστικού σώματος έχουμε τη δημιουργία ενός ανακριτικού γραφείου και στους 4 νομούς της Κρήτης που διευκολύνει σε πολύ σημαντικό βαθμό το ανακριτικό έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι σε μόνιμη πλέον βάση υπάρχουν 4 εναέρια μέσα στην Κρήτη, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά, ενώ κατά περίπτωση και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, ενισχύεται και με ένα επιπλέον εναέριο μέσο Έριξον, που μπορεί και αυτό να συνδράμει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Επιπλέον, θέλω να σημειώσω ότι πολλές φορές τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως έγινε στην περίπτωση της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς του Ρεθύμνου, υπερβαίνουν κάθε σχεδιασμό και κάθε δυνατότητα επιχειρησιακής δράσης. Όταν πνέουν άνεμοι 10 και 12 και 15, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό το ζήσαμε και στο Λασίθι αλλά και στην περίπτωση του Ρεθύμνου, δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα. Όσο δηλαδή μεγάλη και αν είναι η ενίσχυση, τόσο σε επίγεια μέσα και σε προσωπικό, δυστυχώς όταν δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, καταλαβαίνετε, αυτό δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θέλω επίσης να τονίσω ότι και το 112 ήταν μια, θα έλεγα, ένα πολύ σημαντικό μέτρο πρόληψης, γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Και ζήσαμε δυστυχώς στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, την τραγική απώλεια 5 στελεχών που εν ώρα καθήκοντας θυσίασαν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν ακριβώς για να σώσουν την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες και το φυσικό και το δασικό πλούτο της πατρίδας μας, και θέλω να εκφράσω για μια ακόμα φορά την βαθιά μου οδύνη. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο διοικητή για τον τεράστιο έργο το οποίο προσφέρει στο Λασίθι. Ο συντονισμός σε επίπεδο πυροσβεστικών υπηρεσιών γίνεται από τον Άγιο Νικόλαο, και βέβαια μέλημά μας για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η συνεχή ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο Λασίθι, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο προσωπικού. Νομίζω είναι αυτονόητη η υποχρέωσή μας. Η κλιματική κρίση, όπως είπα και προηγουμένως, δεν μας αφήνει να εφησυχάσουμε. Όμως, τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να δοθεί και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της πρόληψης, στον καθαρισμό δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων. Ήδη τρέχει και το πρόγραμμα Αντινέρο σε επίπεδο νομού Λασιθίου. Και βέβαια η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, όπως φάνηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές στο Λασίθι, αλλά και γενικότερα, έχουν βοηθήσει και έχουν δράσει πάρα πολύ σε πολύ σημαντικό βαθμό.
4: Αυτά από τον Γιάννη Μπεκιωτάκη. Ασφαλώς δηλώσεις έκανε και ο Δημήτρης Καλιατζής, ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Λαστίου, κατά την επίσκεψη του Γιάννη Μπεκιωτάκη εχθές στην πυροσβεστική υπηρεσία του Αγίου Νικολάου.
6: Σήμερα μας επισκέφθηκε ο κ. Πλακιωτάκης, τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να, πρώτα απ' όλα για να ενημερωθεί για τα τελευταία περιστατικά που είχαμε στο νομό Λαστίου. Τον ενημερώσαμε για την αντιμετώπιση, πώς καταφέραμε να αντιμετωπίσαμε τα δύσκολα περιστατικά τα οποία είχαμε, να ενημερωθεί για την πορεία της ενίσχυσης του νομού Λασιθίου σε πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω, διότι σε κάθε προσπάθειά μας πάντα είναι αρρωγός, έτσι ώστε να καταφέρουμε να γίνουμε καλύτεροι, πιο αποτελεσματικοί για το καλό των συμπολιτών μας.
4: Λοιπόν, νωρίτερα επισημάνατε ότι είστε επαγγελματίες στη δουλειά την οποία κάνετε, οπότε δεν κουράζεστε και δεν έχετε περιθώριο ξεκούραση αυτή την περίοδο. Πραγματικά, έτσι το πρωτοτικό σώμα, κύριε διοικητά.
6: Ναι, είμαστε όντως. Είναι η δουλειά μας, είμαστε επαγγελματίες. Ως άνθρωποι, φυσικά και κουραζόμαστε, χρειαζόμαστε ξεκούραση. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ότι αυτή τη χρονική περίοδο, ειδικά την αντιπυρική, όλοι πρέπει να υπερβάλλουμε αυτό και να κάνουμε το κάτι παραπάνω, προκειμένου να διασφαλίσουμε κατά το δυνατόν την προστασία του νομού που είμαστε τώρα εδώ.
7: Οι προσβεστικές δυνάμεις του νομού, okay, θα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό στα να επεξέλθουν στις ανάγκες της περίοδου της αντιπυρικής?
6: Ο εξοπλισμός μας σε οχήματα καθώς και σε τομικά μέσα προστασίας και σε υλικά είναι επαρκής. Έχουμε ενισχυθεί με νέα οχήματα. Η ροή των υλικών είναι πολύ καλή. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλά από αυτή την άποψη.
4: Από θέμα προσωπικού, ενισχύεται το σώμα, περιμένετε, θέλετε κι άλλους, δεν φτάνουν ποτέ.
6: Φέτος έχουμε τον ίδιο αριθμό προσδοσών που έχουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, ο οποίος είναι επαρκής για να καλύψουμε τις ανάγκες του νομού, αλλά επειδή βλέπουμε ότι οι συνθήκες, όπως βλέπετε κι εσείς, χρόνο με τον χρόνο γίνονται δυσκολότερες, πάντα ζητάμε την ενίσχυσή μας σε προσωπικό, προκειμένου να μπορέσουμε να παντρώσουμε περισσότερα οχήματα και να είμαστε ακόμη πιο γρήγοροι στην ανταπόκρισή μας. Με τον νέο διαγωνισμό, ο οποίος είναι σε εξέλιξη τώρα, ο νομός της Θήσης θα ενισχυθεί με 15 καινούριους πυροσβέστες, κάτι το οποίο θα πολλαπλασιάσει τη δύναμή μας. Φυσικά, σε συνδυασμό και με οχήματα, τα οποία υδροφόρα οχήματα, τα οποία περιμένουμε να παραλάβουμε, θα πολλαπλασιάσει τη δύναμή μας προκειμένου να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί.
4: Μιλήσατε για την προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας και κάθε μία από εμάς, να προσέχουμε την περίοδο αυτή, να μην κάνουμε κινήσεις και πράξεις που μπορεί να μπουν μοιραίες.
6: Ναι. Πραγματικά, ο καθένας από εμάς, όλοι οι πολίτες, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κάνουν πράγματα τα οποία είναι απλά και μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τη δασοπροστασία. Όπως για παράδειγμα, πετάνε τσιγάρα από το αυτοκίνητο, να μην εκτελούν θερμές εργασίες στο ύπαιθρο. Τέτοιου είδους ενέργειες, σίγουρα από μια προσεξία, μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και έχουμε δει καταστροφικές πυρκαγιές να εξελίσσονται λόγω αυτών των ενεργειών. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί αυτό το οποίο είναι απλό και κατανοητό στα πλαίσια της κοινής λογικής να το κάνει και θα βοηθήσει πάρα πολύ.
8: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
4: Είναι αυτά που πλέον μισθό συχνά και πάρα πολύ συχνά και γινόμαστε κουραστικοί, αλλά δεν πειράζει να τα λέμε για να τα καταλάβουμε όλες και όλοι. Εδώ είμαστε, ζούμε το καλοκαίρι μας, γιατί στον Άγιο Νικόλαο έχουμε μαγαζιά τα οποία πραγματικά πιστώνουν την δική μας την φυγή. Μπορεί να ζούμε στον Άγιο Νικόλαο, αλλά είναι σαν να ζούμε σε μια πόλη που είναι στη γύρω θάλασσα και σε μέση πάλι θάλασσα. Καλοκαίρι στο νησί. Δηλαδή, πιάτσα, πάει για Μαρκιά Μούδη. Και μια και μιλάω για Μούδη, σήμερα το βράδυ στο Αμούδη θα είναι ο Τάσος Δανιάς, guest bartender, προφήτης Split Zeteria. Στην Αθήνα και στην Σύρο, μετά τις 8, κάνει κάτι κοκτέιλάρες ο Τάσος, που πραγματικά θα λέμε πού είσαι, Τάσος, τόσα χρόνια που ήσουν και έλειπες στο Αμούδι σήμερα το βράδυ. Ενώ αύριο έρχεται για μία ακόμα χρονιά, μετά από την περσινή πάρα πολύ επιτυχημένη του εμφάνιση που μας άρεσε πραγματικά πάρα πολύ, ο Γιάννης Καπετανάκης με τη λύρα του, τα beat του και τα solo του εκεί και τις λούπες του από τα μηχανήματά του, έρχεται σε μία βραδιά που θα είναι γεμάτη από διαφορετική κριτική προσέγγιση και διαφορετική κριτική κουλτούρα. Το Γιάννη τον Καπετανάκη τον ξέρουμε, θα θυμάζουμε και τον παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια. Αύριο το βράδυ, Τετάρτη 12 του μήνα Αυγούστου, θα είναι μετά τις 9 στο Αμού. Ξανά για μια χρονιά ακόμα ο Γιάννης Καπετανάκης, The Lira Loop Project, για μια ακόμα χρονιά, για μια ακόμα φορά στο Αμούδι, στον Άγιο Νικόλαο, αύριο μετά από τις 9. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6973-36-06-65 και 2841-021-195. Επαναλαμβάνω, 6973-36-60-65 για τις κρατήσεις σας, για τον Γιάννη και τον Καπετανάκη που θα είναι αύριο το βράδυ στο Αμούδι. Πάμε για διαφημίσεις το 9:30 και επανερχόμαστε με το τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία.
9: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

ρυθμοί, μουσικές, μελωδίες και φύγαμε. Εδώ είμαστε, τελευταίο ημέρα σήμερα είμαστε ραδιοφωνική επικοινωνία. Για κάνω φαγητό έξω στο Αγίου Νικολάου, ταβέρνα Χριστίνας Λίμνες, Τρίτη με Κυριακή. Και περνάμε ευχάριστα και το τρίμερο της Παναγίας. Ανοιχτά και 14 και 15 και 16 του μήνα η ταβέρνα Χριστίνας. Οπότε μεσημέρι και βράδυ είμαστε σίγουρα θα φάμε πάρα πολύ καλά, γευστικά, παραδοσιακά και έτσι όπως πρέπει να τρώμε, αν θέλουμε να φύγουμε έξω από τον Αγίου Νικολάου. Πάμε ταβέρνα Χριστίνας Λίμνες και πραγματικά περνάμε ευχάριστα. Μοναδικά γιατί έχουμε χώρο εκεί για τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι απολαμβάνουν το φαγητό τους μαζί με την, με την προσφορά παιχνιδιού. Έχει και εδώ το παιδί, πρέπει να Χριστίνες εκεί από πίσω, οπότε όλοι περνάνε μια χαρά. Τρίκαλα. Πολύ πολύ ωραία. Στα πρέπει να Χριστίνες στις Λίμνες. Αν θέλετε κάτι να δημιουργήσετε ιδιαίτερο, 2841-032-269. Τα Βέρνα Χριστίνης μεσημέρι και βράδυ. Περνάμε υπέροχα από Τρίτη μέχρι και Κυριακή. Τα Βέρνα Χριστίνης Λίμνες.

0: Τώρα θα μου πείτε τι ακούμε. Ακούμε λίγα από τα πολύ πολύ ωραία που θα ακούσουμε το βράδυ της Παρασκευής 14 του μήνα Αυγούστου. Πού θα τα ακούσουμε αυτά, αυτά και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Στο Reggae Vibes Music Festival που για μία ακόμα χρονιά θα το απολαύσουμε στην παραλία του Αλμυρού στον Άγιο Νικόλαο. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον πρώτο εργάτη, τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έφερε τα μουσική και στα δικά μας τα μέρη, τον άνθρωπο εκείνον που μας άνοιξε λίγο τα αυτιά, να ακούσουμε και άλλες μουσικές, αυτές που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να ακούμε. Στέφανος Πονταράκης στον αέρα μαζί μας. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, Θάνο. Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Δεν είναι δυνατόν να λείπουμε με τον δικό μας τρόπο από το πάρτι αυτό που κάθε χρόνο, έχοντας όλη την υγεία μας χωρίς περιορισμούς και άλλα άξιμα που έχουν στο παρελθόν, να το απολαύσουμε και να βιώσουμε από κοντά μια διαφορετική μουσική κουλτούρα που με κάποιο τρόπο ανοίγει και το μυαλό, ρε Στέφανα, και δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε, είναι η βάση της μουσικής, η κουλτούρα τέτοια που είναι μέσα στο καλοκαίρι, είναι για να χαλαρώσουμε λίγο, να διασκεδάσουμε, να ξεχάσουμε τα προβλήματά μας, να ενωθούν οι άνθρωποι μέσω της μουσικής για ακόμα μια φορά και να χορέψουν και να διασκεδάσουν. Φέτος ανοίγουμε λίγο τον ορίζοντα μουσικά. Έχει στοιχεία και από άλλες μουσικές, με καλλιτέχνες από το εξωτερικό και από το εσωτερικό όπως πάντα, γνωστούς παραγωγούς, και το κερασάκι ακόμα είναι ότι έχουμε και live bands που πέρυσι δεν είχαμε, ήταν μόνο DJ, ανοίγοντας ακόμα πιο πολύ το ζωντανό.

0: γίνονται και αυτό ακριβώς θα γίνει και το ερχόμενο Σάββατο. Μεταξύ, διαπιστώνουμε ότι ανοίγει βεντάλια και των καλεσμένων του φεστιβάλ φέτος, δηλαδή πιάνουμε σχεδόν όλο τον πλανήτη, αγαπητέ Στέφανε, και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος της μουσικής συγκεκριμένης είναι από παντού, έρχεται από παντού, γιατί διαπιστώνει ότι κάτι καλό γίνεται εδώ στον Άγιο Νικολάο.
1: Ναι, με τα χρόνια σιγά σιγά έχουμε αποκτήσει αυτή την εμπιστοσύνη και φήμη ότι κάτι καλό θα γίνει, οπότε ξένοι καλλιτέχνες πλέον ξέρουν ότι εκεί υπάρχει μια βάση για αυτό το πράγμα που προσπαθούμε να τη μεγαλώνουμε κάθε χρόνο, να τη δίνουμε ένα σκαλοπάτι ακόμα.
0: Και το πετυχαίνετε αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι ήδη οι καλλιτέχνες έρχονται σε επαφή με το φεστιβάλ και όχι το φεστιβάλ με τους καλλιτέχνες, ώστε αυτοί να συμμετέχουν σε αυτό το οποίο γίνεται στον Άγιο Νικόλαο, γιατί ακριβώς έχουν μάθει ότι κάτι καλό γίνεται εδώ. Και βέβαια αυτό είναι και μια δική σου έτσι, κατάκτηση, γιατί οι δικές σου οι προσωπικές μουσικές σχέσεις με τους ανθρώπους αυτούς τους φέρουν λιγάκι πιο κοντά και γεφυρώνουν την απόσταση, οπότε έρχονται πολύ πιο εύκολα και στα δικά μας τα μέρη για να μας παρουσιάσουν την τέχνη τους, γιατί περί τέχνης πρόκειται. Όχι απλά μουσικής απόδοσης, είναι οι άνθρωποι αυτοί είναι καλλιτέχνες που δημιουργούν επί σκηνής ζωντανά μπροστά στα αυτιά μας και στα μάτια μας τη μουσική τους.
1: Ναι, βεβαίως. Είχα την τύχη να έχω την τύχη να δουλέψω, να συνεργαστώ, να εμφανιστώ τέλος πάντων σε κάποια ευρωπαϊκά φεστιβάλ τα οποία με έφεραν σε επαφή με ανθρώπους του χώρου, καλλιτέχνες διεθνής κλάσης, οι οποίοι απλόχερα, ας πούμε, είπανε ναι, να βοηθήσουμε, να δούμε πώς θα το κάνουμε, να δημιουργηθεί αυτό το φεστιβάλ εδώ στην Κρήτη, που σιγά σιγά, όπως είπαμε πριν, άρχισε να ανεβαίνει σκαλοπάτι. Τώρα πλέον το ξέρουν, θέλουν να έρθουν σε συνδυασμό να επισκεπτούν και το νησί. Αν έχουν τον χρόνο να κάνουν και μια βουτιά στη θάλασσα, την επομένη και προηγούμενη. Άλλη. Και έτσι δημιουργείται και μια παράλληλη ιδέα, ας πούμε, ακόμα και για τους επισκέπτες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι προσελκύει επισκέπτες από άλλα μέρη στον Άγιο Νικόλαο και το συνδυάζουν. Δηλαδή θα έρθουν να χορέψουν, θα κάτσουν και στην πόλη του Αγίου Νικολάου να φάνε, να κολυμπήσουν, να δούνε κάποια μέρη, να περπατήσουν την πόλη μας, οπότε γίνεται ένας ωραίος συνδυασμός.
0: Ασφαλώς, γιατί ξέρουμε από νωρίς την ημερομηνία που θα γίνει το φεστιβάλ αυτό, οπότε γίνεται ευρέως γνωστό και ο κάθε επισκέπτης επιλέγει να κάνει τις διακοπές του παράλληλα με την ημέρα που θα είναι και το φεστιβάλ, για να βιώσει αυτό ακριβώς το φεστιβάλ και να γίνει κομμάτι του. Γιατί φαντάζομαι ότι όποιος μπαίνει σε ένα τέτοιο χώρο και μπαίνει μέσα στην καρδιά ενός τέτοιου φεστιβάλ, γίνεται ένα κομμάτι ενός puzzle που σιγά σιγά ενώνεται και δημιουργείται αυτό το πολύχρωμο αποτέλεσμα με την ανατολή του ηλίου την επόμενη ημέρα. Υπάρχει κάτι το οποίο θα κάνει αυτό το φεστιβάλ ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο μεγάλο, ακόμα πιο βαθύ στην μουσική του, έτσι απόδοση, αγαπητέ Στέφανε, ώστε να το περιμένουμε τα επόμενα χρόνια?
1: Κοίταξε, αυτό που φέτος δίνουμε έτσι λίγο παραπάνω είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι υπάρχουν και ζωντανές μπάντες. Δηλαδή, εκτός από ένα DJ που ξέρουμε ότι κατεβαίνει στο beach party και παίζει και χορεύουν όλοι, υπάρχει ο συνδυασμός της μπάντας, δηλαδή ζωντανές μπάντες, live μπάντες που λέμε, με DJs και παραγωγούς, θα γίνουν ένα σκηνή την Παρασκευή το βράδυ, να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, ώστε να περάσουν όλοι υπέροχα.
0: Αυτό είναι το σύνθημα λοιπόν. Πάμε αλμυρό, Σάββατο βράδυ, Παρασκευή βράδυ, 14 του μήνα Αυγούστου, να περάσουμε αυτό που μόλις τώρα είπε ο Στέφανος Πανταράκης, να περάσουμε υπέροχα με ωραίες μουσικές, ωραία ακούσματα, ωραία χρώματα, ωραίες επιρροές και πάνω απ' όλα πάρα πολύ κόσμο που θα κινείται στους ρυθμούς του συγκεκριμένου. Στέφανε, εγώ δεν εύχομαι καλή επιτυχία, η επιτυχία θα είναι δεδομένη έτσι κι αλλιώς. Εύχομαι καλή υπομονή, καλή αντοχή, καλή διασκέδαση και πάνω απ' όλα έμπνευση για την επόμενη χρονιά που πλησιάζει. Γιατί το 27 είναι πολύ κοντά στο 26, οπότε ετοιμαζόμαστε ήδη για την επόμενη χρονιά. Στέφανε, καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια χαρά. Είναι ο Γκάουντι αυτός που ακούμε στον αέρα μας τώρα, που θα είναι την Παρασκευή στον Αλμυρό και πραγματικά θα τα δώσει όλα και ο ίδιος, όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι συμμετέχουν στο Rock Vibes Music Festival για το 2026. Είστε πάντα εδώ, είμαστε πάντα μαζί, είμαστε πάντα στον

των 4,4. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Και τώρα πάμε να αλλάξουμε λίγο μουσική, έτσι, κουλτούρα, μουσική παιδεία. Να κάνουμε μια στάση καταρχήν στο αλφαβητάρι, γιατί πλησιάζει η νέα σχολική χρονιά σιγά σιγά και πρέπει να στοχεύσουμε τις αγορές μας. Και στο αλφαβητάρι ξέρουμε ότι θα τα βρούμε όλα για τη σχολική τσάντα και θα προετοιμάσουμε το μαθητή και τη μαθήτρια για κάθε τάξη από τον παιδικό τμήμα μέχρι και την τρίτη ηλικίου με τα καλύτερα εφόδια, ώστε η νέα σχολική χρονιά να είναι πραγματικά μια καλή σχολική χρονιά.

0: και αν το καλοκαίρι και ειδικά ο Αύγουστος έχουν ένα επιπλέον στοιχείο. Αυτό το στοιχείο είναι η μουσική, είναι οι εκδηλώσεις, είναι τα live, είναι οι εμφανίσεις, είναι τα συναυλίες, είναι η πολύ πολύ πολύ μουσική από όλους τους χώρους και από όλα τα είδη. Και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την κυρία Ζωή Λιαντράκη, η οποία είναι η κυρία η οποία ακούτε στο τραγούδι το οποίο παίζει τώρα στον αέρα και θα την έχουμε 13 του μήνα στο Σίσι. Κυρία Λιαντράκη, καλημέρα, καλωσορίσατε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συναυλία που έρχεται πάρα πολύ σύντομα. 2 ημέρες έμειναν.
0: Είναι η συναυλία η οποία θα δοθεί 13 του μήνα το βράδυ της 5ης στο Σίσι με δωρεάν είσοδο για όλες και για όλους εκεί στο υπέροχο παραθαλάσσιο χωριό του Σισίου, όπου θα έρθει η Ζωή Λιαντράκη. Με τι τραγούδια στη βάλιτσα της, κυρία Λιαντράκη?
1: Με πολλά και ατμοσφαιρικά τραγούδια. Θέλουμε να μοιραστούμε μια πολύ όμορφη βραδιά, να φτιάξουμε στιγμές και αναμνήσεις με ένα ταξίδι στο παρόν, στο παρελθόν. Και είναι πράγματι δωρεάν η είσοδος. Η παράσταση αυτή θα δοθεί στον προαύριο χώρο του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης στην περιοχή του Σισίου. Και τη σκηνή θα τη μοιραστώ με ένα υπέροχο, ξεχωριστό και καταπληκτικό πλάσμα, την Εφέλη Αντωνίου, ένα κορίτσι από την Κύπρο, ένα κορίτσι που έχασε την ικανότητά της να μιλά, να αναγνώσκει και να γράφει, αλλά δεν έχασε ποτέ την ικανότητά της να τραγουδά. Έτσι λοιπόν θα μοιραστεί μαζί μας αυτή της την αλήθεια, θα μοιραστεί μαζί μας τα συναισθήματά της μέσα από το τραγούδι της.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα είστε δύο υπέροχες φωνές στην σκηνή της εκδήλωσης το βράδυ της 5ης. Και αλήθεια, από πού εμπνεύστε τα τραγούδια τα οποία επιλέγετε να παρουσιάζετε, κυρία Λιαντράκη?
1: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι τραγούδια ψυχής, είναι τραγούδια που εκφράζουν εμάς. Φυσικά θα ακουστούν και τραγούδια από την δισκογραφία μας, καθώς και εγώ και η Νεφέλη Αντωνίου έχουμε δική μας δισκογραφία, δικά μας τραγούδια. Το γεγονός ότι η είσοδος σε αυτή την όμορφη συναυλία είναι δωρεάν, φυσικά οφείλεται στην αγαπημένη μας περιφέρεια Κρήτης, που έχουμε τη χαρά να έχει τη διοργάνωση αυτής της βραδιάς.
0: Πολύ ωραία.
1: Και η εταιρεία διοργάνωσης είναι η Religious Tour. Τα τραγούδια που θα ακούσετε λοιπόν θα σας ταξιδέψουν, ευχόμαστε, μέσα από την φωνή της Νεφέλης και τη δική μου, και στην οδεία μας θα είναι ο Νίκος ο Δασενάκης στα πλήκτρα και ο Μιχάλης ο Σπυριδάκης στο βιολί.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, η ερμηνεία συνδέεται με τον ήχο και με την μελωδία από τα υπέροχα αυτά όργανα, και σίγουρα θα ταξιδέψουμε, γιατί αν αντιληφθώ την ευγένεια από τη φωνή σας σε αυτή την ολιγόλεπτη κουβέντα που έχουμε τώρα το πρωί, μαζί με τη διάθεση που θα προσφέρετε επί σκηνής, είμαι σίγουρος ότι το ταξίδι θα είναι μοναδικά ωφέλιμο προς όλες και όλους που θα βρεθούν το βράδυ της 5ης 13ης του μήνα στο Σίσι, εκεί στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης, όπως μας είπατε και λίγο. Να πούμε ότι η συναυλία θα ξεκινήσει περίπου κατά τις 8.30-9, κυρία Λαμπράκη.
1: Είναι 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα.
1: Στις 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα λοιπόν. Η
1: Ζωή... Να προλάβουμε τον όμορφο ουρανό.
0: Έτσι, έτσι. Και ειδικά μετά τη δύση του ηλίου είναι τα χρώματα καταπληκτικά εκεί στο Σίσι. Η διάρκεια της συναυλίας, να τη φανταστώ, περίπου στις 2 ώρες πάνω κάτω, κυρία Λαμπράκη.
1: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται πάνω στη σκηνή μαζί με την Εφέλη Αντωνίου είναι κάτι το ξεχωριστό. Για μένα κάθε φορά που μοιράζομαι τη σκηνή με την Εφέλη είναι μια καινούργια εμπειρία, μια ανεπανάληπτη εμπειρία και ένα κομμάτι που μένει χαραγμένο για πάντα στην ψυχή μου. Αυτό θέλουμε να δώσουμε και σε όλους εσάς. Και θα χαρούμε πολύ να το μοιραστούμε μαζί σας.
0: Είναι μια πολύ ωραία αυτή η προϋπόθεση την οποία βάζετε, γιατί ό,τι μοιραζόμαστε είναι καλό να το ασπαζόμαστε και να το νιώθουμε δικό μας, και αυτό μας το προσφέρετε απλόχερα μέσα από τη μουσική στα αγκαλιά. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να το αρπάξουμε και μαζί να ταξιδέψουμε στις νότες και στις μουσικές, μιας και είμαι σίγουρος ότι το ηχητικό αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει τους πάντες. Κυρία Λιαντράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ολιγόλεπτη παρουσία που είχαμε. Το ραντεβού μας είναι για την 5η 13 του μήνα Αυγούστου στο Σίσι, όπου θα χαρούμε να σας ακούσουμε και να σας απολαύσουμε μαζί με τους συνεργάτες σας σε αυτή την μοναδική συναυλία.
1: Η χαρά θα είναι δική μας, αγαπημένο Λασίσι, κάθε γωνιά του Λασιθίου, το αγαπάμε και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη βραδιά.
0: Να είστε καλά, με το καλό να ορίσουμε και με το καλό να σμίξουμε. Καλημέρα μου.
1: Καλή

0: θέλω να.
1: Και για λευκά, το οποίο ακούμε από τη Ζούλια Ντράγκη. Και φανταστείτε ότι κάπως έτσι θα είναι όλη η συναυλία με αυτά τα ακούσματα και τις ατμοσφαιρικές διαθέσεις το βράδυ της Πέμπτης στο CC. Και εμείς κάπου εδώ σιγά-σιγά αποχαιρετούμε. Περνάμε μια βολτά από το πρατήριο της Τζένας Αγρία Πατορνάκη για να φροντίσουμε το αυτοκίνητό μας, γιατί δεν το φροντίζει πουθενά αλλού κανείς καλύτερα παρά μόνο Ζαχαρία Πατορνάκη. Έτσι φράμα στο αμμούδι. Καθαρά, δυνατά καύσιμα. Τιμές που αντέχει ακόμα η τσέπη μας. Πλέον με το αυτοκίνητό μας, είτε μόνοι μας είτε με τους ειδικούς συνεργάτες του Ζαχαρία Πατορνάκη. Τσεκάρουμε τα μοροτσέρ μας, αλλάζουμε τα λαστικά μας, το βουλκανιζατέρ του Ζαχαρία Πατορνάκη θέση φράμα στο αμμούδι. Βλέπουμε το καφεδάκι μας από το καφέ Τζιάν στη γωνία και εκεί κάνουμε τα επαγγελματικά μας ραντεβού και συναντήσεις μας για να ξεκινήσουμε όλη η ομάδα της συνεργασίας μας μαζί από τον ίδιο χώρο. Και όταν λέμε για φροντίδα αυτοκινήτου στον Άγιο Νικόλαο, εννοούμε ασφαλώς πρατήριο Αιτζίαν Ζαχαρίας Πατορνάκης. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8 όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Να έχετε ένα καλό υπέροχο πρωινό, μια καλή υπόλοιπη Τρίτη. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο, συντονισμένοι όλες και όλοι στον 104,4, γιατί εδώ το ραδιόφωνο εκπέμπει στερεοφωνικά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1+1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

πλάτανος θέλει νερό κι η Λεύκα θέλει αέρα. Έλα κι η Λεύκα θέλει αέρα, κι η Λεύκα θέλει αέρα.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
8: 104,4.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλου Τροφά 750 ml 1+1 δώρο 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο τοστάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλα Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανόλη Νύκταρη. Και τον Κωστή Βλάση.
7: Εγώ με τσι παλιά σχολείς και εσείς έτσι καινούργιας.
6: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τοπ. Τεντοτεχνική Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.

Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
4: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Firi, Firi, Firi, Firi.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζε, θα είχε ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Πώς είναι ο έρωτας?

0: ρίσε στον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν, ξέρουν αυτοί.

0: 104,4. Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Τον 4,4 ραδιό.

0: Για να παρατηρείς, πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις. Για να συγκρίνεις, πρέπει να έχεις παρατηρήσει. Με την παρατήρηση φτάνει στη γνώση. Αλλά και κάποια γνώση χρειάζεται για να παρατηρείς. Και ακόμα, παρατηρείς στραβά όποιος δεν ξέρει τι να τις κάνει τις παρατηρήσεις του.
1: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
0: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
2: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
0: Για να συγκρίνεις πρέπει να έχεις παρατηρήσει.

0: σώσει.
1: Με την παρατήρηση φτάνει στη γνώση.
0: Με την παρατήρηση φτάνει στη γνώση.
1: Αλλά και κάποια γνώση χρειάζεται για να παρατηρείς.
0: Αλλά και κάποια γνώση χρειάζεται

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: 104,4.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
9: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Si para amarse necesitan dos, ¿pa' qué le hiciste a esa relación? Ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
5: Que iba a cambiar eso te prometió, porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel.

Με σάλσα διάθεση ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Μαλούμα μαζί με Κένι Γκαρσία. Και εδώ είμαστε, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τη μουσική σας συντροφιά από τώρα και για 2 ώρες. Χαιρετίζουμε και εσάς μας ακούτε ιντερνετικά. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται στο Instagram για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Starblack, κάτω παύλα, GR. Johnny Ray για τη συνέχεια μαζί με τους Salsa Con Class διασκευάζουν μια παλιά επιτυχία από τους Santa Esmeralda, You're My Everything.

Η Σακίρα ενώνει τις δυνάμεις της με τον Κολομβιανό καλλιτέχνη Μπιλ σε ένα καινούριο τραγούδι και άκρος καλοκαιρινό, Algo 2. Ένα κομμάτι που συνδυάζει Latin Pop και ήχους της Καραϊβικής. Και η Σακίρα ετοιμάζει ένα καταπληκτικό event με το που θα τελειώσει την παγκόσμια περιοδία της. Στα μέσα του Σεπτέμβρη θα γίνει αυτό. Στη Μαδρίτη ένα μοναδικό show που θα συνδυάσει μουσική, γαστρονομία, κινηματογράφο και λογοτεχνία και που θα λάβει η χώρα στις 25 με 27 Σεπτέμβρη στη Νότια Μαδρίτη. Πάμε Καναδά τώρα. Charlotte Cardin και ένα τραγούδι μας αρέσει πολύ. The Way We Touch.

παλιωμοδίτικος ήχος σε ένα καινούριο κομμάτι και σε ένα συγκρότημα που πραγματικά αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί πειραματίζονται σε διάφορα μουσικά είδη. Αυτή ήταν η Jungle στο Carry On και εκρηκτική αυτή η συνεργασία, ο Ringo Starr και ο Paul McCartney, που αυτή την περίοδο βρίσκονται και σε κοινή περιοδία. Και οι δύο κυκλοφόρησαν από καινούριο άλμπουμ φέτος, αυτό είναι το Home to Us.

Χαιρόμαστε πραγματικά να ακούμε καλλιτέχνες που έχουν περάσει τα 80 και είναι τόσο πολύ ενεργοί, όπως άλλωστε και οι Rolling Stones, έτσι και ο Ringo Starr με τον Paul McCartney. Και ευχόμαστε πραγματικά να είναι ενεργοί στη μουσική για πολλά χρόνια ακόμα. Οι Βρετανοί 10cc, σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα μας πάει σε άλλες εποχές, The Things We Do For Love. Τι μπορείς να κάνεις για την αγάπη, τα πάντα είναι αυτά που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Fixelas κουτί 8 επί 330 ml, 5 και 48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα Τράτα 2 επί 160 γραμμάρια, 4 και 27 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
4: 104,4 ο Άσης Δροσιάς στα FM.

0: Sports. Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και δώστε έμφαση σε αυτό το όνομα, Brooke Combe, με πολλά στοιχεία από Soul, Tears Won't Lie.

Andrew Mountain High Enough, η πρώτη εκτέλεση όμως του Marvin Gaye και της Tammy Terrell. Και το λέμε αυτό γιατί μπορεί να γνωρίσει επιτυχία αυτό το 1967, αλλά τρία χρόνια αργότερα το τραγούδισε και η Diana Ross. Νομίζω ότι γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία από την Diana Ross. Εμάς όμως μας αρέσει εξίσου και το original που μόλις τώρα ακούσαμε και παραμένουμε σε εκείνη τη δεκαετία, 1963, Cliff Richard και Summer Holiday.

Κανονικά το τραγούδι αυτό είναι έτσι πιο rock, αλλά εδώ το έχουν κάνει πολύ πιο ταξιδιάρικο, να τη βρήκα τη λέξη. Nice and easy experience. Και αν ανήκετε σε εκείνους που δακρύζουν όταν βλέπουν μια ταινία στην τηλεόραση ή το σινεμά, ή όταν νιώθετε τα μάτια σας γεμάτα δάκρυα όταν ακούτε ένα τραγούδι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η τέχνη εισχωρεί στην ψυχή σας πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε. Τα δάκρυα είναι μια ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στον εαυτό σας και τη μουσική ή το σινεμά. Δεν είναι κακό να κλαίτε. Αφήστε τα συναισθήματα ελεύθερα. Ειδικά όταν η μουσική πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω, καταφέροντας να προκαλέσει νοσταλγία ή ακόμα και θλίψη, αυτό να ξέρετε ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Άσε που είναι και ένας τρόπος εκτόνωσης όταν δακρύζει κανείς. Πού το πάτε κι αυτό? Λέιζορ, αγαπημένο τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Let It All Loud.

Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με το επίσης ανεβαστικό New Jersey από τη συνεργασία του Charlie Puth με την Raven Lenny, τραγουδίστρια και στιχουργό R&B πάντα από το Σικάγο.

Τελικά προλαβαίνουμε κι άλλο ένα μέχρι το break. Έλλη Μπρούνα επέστρεψε φέτος δισκογραφικά με ένα άλμπουμ αφιερωμένο στα 80's. Hologram και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δυναμική συνεργασία που ξεκίνησε αυτή την ώρα. Marshmello με Portugal The Man. Phoenix. Και εδώ είμαστε και αυτή την ώρα. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας βρίσκεται στο Instagram Starblack, κάτω παύλα GR, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Phoenix.

Από τα πιο αγαπημένα disco hits ever έρχονται Fire και Let's Groove από τα late 70s με αρχές 80s. Μα και κάτι που δεν γνωρίζαμε οι περισσότεροι τουλάχιστον, μόλις το διαβάσαμε και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Η πρώτη πριγκίπισσα που είχε παρουσιάσει ποτέ η Disney δεν ήταν η Χιονάτη, αλλά μια θεά προερχόμενη από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Η θεά της Άνοιξης, η Περσεφόνη, η Disney είχε κυκλοφορήσει ένα 9 λεπτό φιλμ που συμπεριλήφθηκε στη σειρά ταινιών Silly Symphonies. Σύμφωνα με την μυθολογία, ο Πλούτονας ερωτεύτηκε την Περσεφόνη, η οποία ήταν κόρη της θεάς Δήμητρας. Ο Πλούτονας ήταν ο θεός του κάτω κόσμου, του Άδη. Παρά τις αντιρρήσεις της θεάς Δήμητρας, πήρε την Περσεφόνη στον κάτω κόσμο. Συμφώνησαν όμως για 6 μήνες η Περσεφόνη να κατεβαίνει στον Άδη, στον Πλούτονα δηλαδή, και για 6 μήνες να ανεβαίνει στον επάνω κόσμο. Γι' αυτό τους 6 μήνες έχουμε χειμώνα και τους υπόλοιπους 6 μήνες έχουμε άνοιξη και καλοκαίρι.

Επιστροφή στο σήμερα με τη συνεργασία του Justin Bieber με την Nicki Minaj, Beauty and the Beast, και αμέσως μετά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με την Cher.

χορευτικό και ανεβαστικό αυτό που θα κλείσει το μισάωρό μας. Η Αυστραλή Σάους, δύο best friends, BF. Που τους αρέσει να δημιουργούν χορευτικές επιτυχίες όπως αυτό, Sunrise.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
4: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
5: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
6: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Bye, bye, bye.

Μαντίγκα, και όμως αυτή ήταν η Ανίτα. Το τελευταίο της άλμπουμ είναι γεμάτο με παραδοσιακά βραζιλιάνικα τραγούδια και μας αρέσει πάρα πολύ. Ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρασία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η παραλία Αλ-Μαμζάρ που βρίσκεται στο Ντουμπάι άνοιξε τις πόρτες της στις αρχές Μαΐου για να υποδεχτεί πάρα πολύ κόσμο, αλλά προσοχή, μόνο γυναίκες. Είναι μια παραλία με έκταση 125.000 τετραγωνικά μέτρα και λειτουργεί αποκλειστικά για γυναίκες και με γυναίκες προσωπικό και με γυναίκες ναυαγοσώστριες. Η αποκλειστικά γυναικεία παραλία βρίσκεται στο Ντουμπάι και λειτουργεί όλο το 24ωρο. Βέβαια, μπορούν οι μαμάδες να φέρνουν και τα παιδιά τους και συναγοράκια, αρκεί να είναι μέχρι 6 χρόνων. Οι υπεύθυνοι στο Ντουμπάι εκτιμούν ότι αυτή η παραλία θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, καθώς είναι η μοναδική γυναικεία παραλία που υπάρχει. Και πιστεύουν μάλιστα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση που οι επισκέπτες θα ξεπεράσουν τα 7 εκατομμύρια ετησίως. Πάμε σε κάτι που θυμίζει 80's, Sun City, Just Like a Stranger.

1983, όταν πρωτοκυκλοφόρησε, γνώρισε επιτυχία λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 84. Συγκεκριμένα ήταν το πρώτο top 10 hit του Billy Idol. Έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στα Hot 100 της Αμερικής, σύμφωνα με το Billboard. Eyes Without a Face, ο τίτλος δανεισμένος από ένα γαλλικό thriller της δεκαετίας του 60. Και πάμε δυνατά με τον Φραντσέσκο Καμπάνι, παλιός μας γνώριμος, αφού εκπροσώπησε την Ιταλία στην Eurovision το 2017 με το Occidentalis Karma. Το νέο του single είναι πολύ funky και χαρούμενο και πραγματικά θα σας απογειώσει. Ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι, Summer Funk από τον Φραντσέσκο Καμπάνι.

Από τη Eurovision του 2017 που λέγαμε προηγουμένως, την φετινή Eurovision και στην Ιταλία που κατέκτησε την πέμπτη θέση με 281 πόντους. Με αυτό το απόλυτα καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο τραγούδι ερμηνευμένο από τον Σαλ Ντα Βίντσι, που μάλιστα έχει αρκετές δεκαετίες στο ενεργητικό του όσον αφορά τη μουσική, δεν είναι καινούριος, πάντως φανταστείτε τον εαυτό σας σε κάποιο μπαράκι πλάι στο κύμα να απολαμβάνετε το ποτό σας και να ακούτε μουσικές σαν αυτές. Πλησιάζουμε στο τέλος σιγά σιγά με τον Καλάι Σόντερς, Moonlight.

Πάντως δεν έχετε κανένα παράπονο, το φετινό καλοκαίρι είναι γεμάτο ανεβαστικά και ταξιδιάρικα τραγούδια όπως αυτό, αλλά και το προηγούμενο και το προπροηγούμενο και πάει λέγοντας. Θα σας αφήσω με μια καινούργια συνεργασία, επιστροφή του Calvin Harris. Calvin Harris and Jazzy εδώ, στο απόλυτα χορευτικό Satisfy. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας, ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Τα λέμε αύριο, να είστε όλοι εδώ στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

ζεστή σου φωλιά με τραβάς βιαστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με τη γλώσσα με παίρνεις, βαθιά σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ κι από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ κι από λάθος μπορεί να σωθώ.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

και καλή τύχη μάγες. Και καλή τύχη μάγκες.

Φέτος έμαθε να γεύεσαι ρημιές. Να ξεριψάς με το ποτό που κρύβουνε οι κάκτοι. Όλα τα πάρκα σου σε πλήρωσαν ρογμές.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Παρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8 επί 330 ml, 5 και 48 και 5 έξτρα πόντι. Τόνο σαλάτα τράτα 2 επί 160 γραμμάρια, 4 και 27 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: the pie. Next time I'm doing it, Knox, I think I'll comply.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλου Τροφά 750 ml 1 συν 1 δώρο 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ιμάνος Χατζηδάκης και Αλέκος Αγγελάριος. Η Δημήτρης Κόρν και Μάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM και σήμερα. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο για μια ώρα από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Αλίμονο στους νέους» με τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη, τους στίχους του σκηνοθέτη, δύο τραγούδια από τους Δημήτρη Χόρνα και Μάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη και ας είναι καλά το γυνάτι σου.

Δύο τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη από τους Μαριό και Γιώργο Νταλάρα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα και αρχόντισα.

Πίσω στα 1969, ο Σταμάτης Κόκοτας ερμηνεύει μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Γειτονάκι μου.

«Γειτονάκι μου», από τη φωνή του Σταματικόκοτα και «Τι σου φταίξαν τα νιάτα μου», με την ερμηνεία της Βικής Μοσχολιού. Δύο συνθέσεις του Γιάννη Σπανού από τον κύκλο του Σαββατόβραδο στα 1969 σε στίχους και οι δύο του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Από τον Δήμο Μούτσι και το χορό του, στον Νίκο Ξηδάκη που μελοποιεί Ερωτόκριτο του Βιτσέντζο Κορνάρου.

μέσα σε τούτο τον καιρόν ήρθεν εκείνη η ώρα να μαζοχτούν οι στρατηγοί, να αναγαλιάσει η χώρα, να κονταροκτυπήσουσι τα δώρα να κερδέσουν, να τιμηθούσιν οι καλοί, να ντροπιαστού όσοι πέσουν.

γυρίσω πίσω του αυτού, επρόβαλε κοντάρι, κι άλογο κόκκινο ψηλό, όμορφο καβαλάρι. Το όνομα του ελέγασι, φιλάρετον η άλλη, είχε

με σπούδα και με διάπολη, επρόβαλε ως λιοντάρι. Ο αφέντης της Μακεδονιάς, το όμορφο παλικάρι, και το όνομά του το γλυκί, το λέγαν Νικοστράτη.

ήχος. Εφαίνεται στη μέση. Η σκαβαλάρης κύρχετο, τη τζόγια να κερδέσει.

της κεφαλής τη σκουραφιά, του νου του δυο ματάρι, ήτονε μέσα στη φωτιά καημένο ένα ψυχάρι.

Πολλοί οι ανδριωμένοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του βασιλιά της Αθήνας, Ηρακλή. Θα μονομαχήσουν και ο καλύτερος θα κερδίσει την τζόγια από το χέρι της αρετής, το χρυσό στεφάνι της νίκης. Τελευταίος ή προτελευταίος, ο ασπροφόρος Ερωτόκριτος. Ωστόσο, ένας ακόμα μονομάχος, έστω και τελευταία στιγμή, θα παρουσιαστεί. Τα υπόλοιπα στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζο Κορνάρου.

Στα 2000 με την Αφεντούλα Ραζέλη. Έφυγες. 10 χρόνια πριν από τη φωνή της και πάλι με τη μουσική και το στίχο αυτή τη φορά του Βαγγέλη Κορακάκη. Ήταν η νύχτα σκοτεινή.

Πρώτο φθινόπωρο. Μια από τις γνωστότερες συνθέσεις του Βαγγέλη Κορακάκη, η μουσική στίχη, από τη φωνή, εδώ, του Γιώργου Τζόρτζη, λίγο πριν τον απόψινό μας επιλογή.

0: Στα 1972 με τη μουσική και το στίχο του Σταύρου Γουγιουμτζή, την ερμηνεία του νεαρού Γιώργου Νταλάρα, Βασανάκι Βασανάκι, για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο πονηρός ο λογισμός, σαν πέφτει νύχτα και το φως, μου σφίγγει τα δεσμά του, σαν ένα φίδι ακρόβατη, μες του μυαλού μου τη σιωπή, με σέρνει στην σπηλιά του, μα σαν λαλήσουν παιδινή, στον αγαθό το λογισμό, κυκλώνει την ουρά του, μπρος της αυγούλα.

Σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Έλα κι ο Πουγιάν είναι κριτικός να το έχει σε χαρά του. Οπα και να περηφανεύεται γιατί

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Life. Την απόψινή μας εκπομπή, το δαρικό έκανε η 24 Karat Black, ένα σπάνιο συγκρότημα και ένα σπάνιο κομμάτι από τη δεκαετία του 70, υπογραφημένο στην εταιρεία Stax. Και για τη συνέχεια ο Grand Green, High Heel Sneakers. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Αφήνουμε πίσω μας το Ράντι Γουέστον, το κομμάτι Memory Of από ένα άλμπουμ του 1963, Music From The New African Nations. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με τον Roy Eggers σε μια ζωντανή ηχογράφηση στο Montreux της Ελβετίας, Move To The Groove. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης ΠΑΦ.

0: έδαφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Jazz Life για να περπατήσουμε μαζί στα πολύβουα, πολύχρωμα, πολύτροπα μονοπάτια της jazz. Από τον Charlie Hayden περνάμε στο Pat Metheny και τον Brad Mehldau. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Τζιν Χάρις και το κουαρτέτο του Listen Here και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον πολυτάλαντο Βραζιλιάνο Deodato. Ο άνθρωπος που ανακάτεψε το μείγμα Jazz Funk Soul στη δεκαετία του 70 και στην εταιρεία CTI δημιουργώντας εκρηκτικούς ρυθμούς. Superstrat. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας με τον Bill Sarlap και το τρίο του από το καινούριο του μόλις κυκλοφορήσει άλμπουμ του And Then Again. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Για τη συνέχεια, Έλλης και Γουίντον Μαρσάλης. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

αφήσαμε πίσω μας τον Bill Evans, Come Rain or Come Shine, για να συναντήσουμε τον Βραζιλιάνο Φανκαλέρο, Ed Motta. Από το άλμπουμ του 2016, Perpetual Gateways, ακούμε Overblown, Overweight.

Θα κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής μας με ένα μικρό απόσπασμα από το περσινό άλμπουμ του Youssef Days, Black Classical Music. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: Καλώ σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Jimmy Smith, που διασκεύασε με τον μοναδικό του τρόπο τη μεγάλη επιτυχία του Bob Hebb, Sunny. Για τη συνέχεια, ο Carl Jagger, Serengeti. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε το Milt Jackson, The Metal Method, από ένα άλμπουμ του 1974. Ξαναγυρίζουμε στο σήμερα, ακούσουμε τον Alabaster The Bloom από το άλμπουμ Come With Fierce Grace.

Ήταν ο Αλαμπάστρα Ντε Πλουμ και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή Jazz Life με τον Grant Green, I'll Never Fall In Love Again. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Στάτσης. Ανανερώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

Η απόψινη εκπομπή θα ξεκινήσει με τους Wooden Horses στο κομμάτι Summer Beer Blues, τα blues της μπύρας του καλοκαιριού.

συνεχίζουμε τον John Ralston και από το τελευταίο του δίσκο ακούμε το κομμάτι I guess I wasted my summer now. Υποθέτω ότι έχασα το καλοκαίρι μου τώρα.

Αυτός ήταν ο Τζο Ράλστον στο, από το δίσκο Sonic Vampire. Περνάμε στην Σιόν Κόλβιν από τα ονόματα της νεοφόλκ σκηνής. Υπάρχει στη νεοφόλκ σκηνή τη δεκαετία του 80. Από το δίσκο These Four Walls που κυκλοφόρησε το 2006 ακούμε το Summer Dress.

το Σαν Αντρές, το καλοκαιρινό φόρεμα τη Σον Κόλβιν. Περνάμε στη Σιάνον Στίβενς και από το δεύτερο δίσκο που κυκλοφόρησε μετά από μια εποχή στη μουσική σκηνή το 2009, το Breadwinner, θα ακούσουμε το κομμάτι In the Summer, In the Heat.

Περνάμε στη δεκαετία του 70 και μάλιστα στις αρχές 1970 στο δίσκο My Baby Loves Loving των White Plains, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι I Remember Summer Morning.

Και περνάμε στους Divine Comedy 1994 και το δίσκο Promenade, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι The Summer House, όπου ο Neil Hannon αναφέρεται στην παιδική του ηλικία στο καλοκαιρινό σπίτι.

και από τους Divine Comedy στον Jim Lauderdale και τους Dream Players. 2008 κυκλοφορήσαν το δίσκο Honey Songs, από όπου θα ακούσαμε το κομμάτι Borrow Some Summertime, να δανειστούμε λίγο χρόνο καλοκαιριού.

θα περάσουμε στους Guild League, συγχωρεύσει του 2008, Speak Up, όπου αναφέρονται στο 17 Summer ή το καλοκαίρι ενός 17χρονου.

Θα περάσουμε στη Grace Potter και τους Nocturnals, το συγκροτημά της από τον ομώνυμο δίσκο. Θα ακούσουμε το Hot Summer Night.

Και περνάμε στους Stranglers, από τα μακροβιότερα punk συγκροτήματα, και από την αρχή της καριέρας τους ακούμε το Midnight Summer Dream.

και ένα από τα πρώτα New Wave Funk συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 ήσαν οι Simple Minds από τη Σκωτία. Από το New Gold Dream που κυκλοφόρησε το 1982 θα ακούσουμε το Somewhere in Summertime. Κάποιος κάποτε το καλοκαίρι.

Θα συνεχίσουμε στην Αγγλία και δει το νότιο Λονδίνο με τους Archive και από το δεύτερο τους δίσκο Take My Head που κυκλοφόρησαν το 1999 ακούμε το Loving Summer.

Και από τους Archive θα περάσουμε στους Blackfield, ένα από τα πολλά συγκροτήματα του Steven Wilson, μέλος των No Man, Porcupine Tree και άλλων μουσικών συγκροτημάτων.

και από τους Black Fields, το Van Ghost, και από το δίσκο Melodies for Lovers θα ακούσουμε το Summer Promise ή Καλοκαιρινή Υπόσχεση.

Ήταν η εκπομπή Ενσώπου της Διαβάσης στα τώρα 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περάτε καλά.

104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Μάνος Χαζηδάκης και Αλέκος Αγγελάριος. Η Δημήτρης Κόρν και Μάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM και σήμερα. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο για μια ώρα από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Αλίμονο στους νέους» με τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη, τους στίχους του σκηνοθέτη, δύο τραγούδια από τους Δημήτρη Χόρνα και Μάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη και ας είναι καλά το γυνάτι σου.

Δύο τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη από τους Μαριό και Γιώργο Νταλάρα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα και αρχόντισα.

Πίσω στα 1969, ο Σταμάτης Κόκοτας ερμηνεύει μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Γειτονάκι μου.

«Γειτονάκι μου», από τη φωνή του Σταματικόκοτα και «Τι σου φταίξαν τα νιάτα μου», με την ερμηνεία της Βικής Μοσχολιού. Δύο συνθέσεις του Γιάννη Σπανού από τον κύκλο του Σαββατόβραδο στα 1969 σε στίχους και οι δυο του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Από τον Δήμο Μούτση και το χορό του στον Νίκο Ξηδάκη που μελοποιεί Ερωτόκριτο του Βιτσέντζο Κορνάρου.

Μέσα σε τούτο τον καιρόν ήρθεν εκείνη η ώρα να μαζοχτούν οι στρατηγοί, να αναγκαλιάσει η χώρα, να κονταροκτυπήσουσι τα δώρα να κερδέσουν, να τιμηθούσιν οι καλοί, να ντροπιαστού όσοι πέσουν.

έξω πίσω του αυτούνου, επρόβαλε κοντάρι κι άλογο κόκκινο ψηλό, όμορφο καβαλάρι. Το όνομα του ελέγασι

σπούδαγε με βιάπολη, επρόβαλε ως λιοντάρι. Ο αφέντης της Μακεδονιάς, το όμορφο παλικάρι. Και το όνομά του το γλυκί, το λέγαν Νικοστράτη.

φαίνεται στη μέση. Η σκαβαλάρης γύρχεται τη τζόγια να κερδέσει.

αυτό στην κεφαλή. Νησί ζουγορά αφισμένο, κοίτω στη μέση του γυαλού, βαθιά θεμελιωμένο. Της Κύπρου το Ριγόπουλο, Κυπρίδη μου σε κράζετο.

της κεφαλής τη σκουραφιά, του νου του δυο ματάρι, ήτονε μέσα στη φωτιά καημένο ένα ψυχάρι.

Πολλοί οι ανδριωμένοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του βασιλιά της Αθήνας, Ηρακλή. Θα μονομαχήσουν και ο καλύτερος θα κερδίσει την τζόγια από το χέρι της αρετής, το χρυσό στεφάνι της νίκης. Τελευταίος ή προτελευταίος, ο ασπροφόρος Ερωτόκριτος. Ωστόσο, ένας ακόμα μονομάχος, έστω και τελευταία στιγμή, θα παρουσιαστεί. Τα υπόλοιπα στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζο Κρονάρου.

Στα 2000 με την Αφεντούλα Ραζέλη. Έφυγες. 10 χρόνια πριν από τη φωνή της και πάλι με τη μουσική και το στίχο αυτή τη φορά του Βαγγέλη Κορακάκη. Ήταν η νύχτα σκοτεινή.

Πρώτο φθινόπωρο. Μια από τις γνωστότερες συνθέσεις του Βαγγέλη Κορακάκη, η μουσική στίχη, από τη φωνή, εδώ, του Γιώργου Τζόρτζη, λίγο πριν τον απόψινό μας επιλογή.

0: 1972 με τη μουσική και το στίχο του Σταύρου Γουγιουμτζή, την ερμηνεία του νεαρού Γιώργου Νταλάρα, Βασανάκι Βασανάκι, για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η απόψινη εκπομπή θα ξεκινήσει με τους Wooden Horses στο κομμάτι Summer Beer Blues, τα blues της μπύρας του καλοκαιριού.

συνεχίζουμε με τον Τζον Ράλστον και από το τελευταίο του δίσκο ακούμε το κομμάτι I guess I wasted my summer now. Υποθέτω ότι έχασα το καλοκαίρι μου τώρα.

Αυτός ήταν ο Τζο Ράλστον στο από το δίσκο Sonic Vampire. Περνάμε στην Σιόν Κόλβιν από τα ονόματα της νεοφόλκ σκηνής. Υπάρχει στη νεοφόλκ σκηνή τη δεκαετία του 80. Από το δίσκο These Four Walls που κυκλοφόρησε το 2006 ακούμε το Summer Dress.

Το Σαν Αντρές, το καλοκαιρινό φόρεμα τη Σον Κόλβιν. Περνάμε στη Σιάνον Στίβενς και από το δεύτερο δίσκο που κυκλοφόρησε μετά από μια εποχή στη μουσική σκηνή το 2009, το Breadwinner, θα ακούσουμε το κομμάτι In the Summer, In the Heat.

Και περνάμε στη δεκαετία του 70 και μάλιστα στις αρχές 1970 στο δίσκο My Baby Loves Loving των White Plains, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι I Remember Summer Morning.

Και περνάμε στους Divine Comedy 1994 και το δίσκο Promenade, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι The Summer House, όπου ο Neil Hannon αναφέρεται στην παιδική του ηλικία στο καλοκαιρινό σπίτι.

και από τους Divine Comedy στον Jim Lauderdale και τους Dream Players. 2008 κυκλοφορήσαν το δίσκο Honey Songs, από όπου θα ακούσαμε το κομμάτι Borrow Some Summertime, να δανειστούμε λίγο χρόνο καλοκαιριού.

θα περάσουμε στους Guild League, συγχωρεύσει του 2008, Speak Up, όπου αναφέρονται στο 17 Summer ή το καλοκαίρι ενός 17χρονου.

Θα περάσουμε στη Grace Potter και τους Nocturnals, το συγκροτημά της από τον ομώνυμο δίσκο. Θα ακούσουμε το Hot Summer Night.

Και περάμε στους Stranglers, από τα μακροβιότερα punk συγκροτήματα, και από την αρχή της καριέρας τους ακούμε το Midnight Summer Dream.

και ένα από τα πρώτα new wave funk συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 ήσαν οι Simple Minds από τη Σκωτία. Από το New Gold Dream που κυκλοφόρησε το 1982 θα ακούσουμε το Somewhere in Summertime, κάποιος κάποτε το καλοκαίρι.

Θα συνεχίσουμε στην Αγγλία και δει το Νότιο Λονδίνο με τους Archive και από το δεύτερο τους δίσκο Take My Head που κυκλοφόρησαν το 1999 ακούμε το Loving Summer.

Και από τους Archive θα περάσουμε στους Blackfield, ένα από τα πολλά συγκροτήματα του Steven Wilson, μέλος των No Man, Porcupine Tree και άλλων μουσικών συγκροτημάτων.

Και από τους Black Fields, το Van Gogh και από το δίσκο Melodies for Lovers θα ακούσουμε το Summer Promise ή Καλοκαιρινή Υπόσχεση.

Ήταν η εκπομπή Ενσόπου της Διαβάσης, άτολ 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περάτε καλά.

0: προσοχής από μιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδική